0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Να περάσουμε με το μήνυμα λοιπόν. Θα ήθελα αυτή τη βδομάδα λοιπόν, να είστε λιγάκι όλοι εγκρατείς, να δώσετε αγάπη στους συνανθρώπους, ανεξαρτήτως μίσους, έρηδας, έτσι πάθους που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας. Άτομα που σας έχουν ευλάψει, σας έχουν κάνει κακό. Θα ήθελα να συγχωρήσετε αυτή τη βδομάδα. Κοντά είναι Δευτέρα, όταν έρθει Δευτέρα τους κάνουμε. Έτσι, έτσι, τώρα όμως αυτή τη βδομάδα θέλω να είστε ήσυχοι. Αυτό είναι το μήνυμα αγάπης και υποσχόμενου μίσους. Λοιπόν, αγάπη παιδιά αυτή τη βδομάδα σε όλο τον κόσμο και Δευτέρα έρχεται, κοντά είναι, έτσι. Θα τους πάρουμε το κεφάλι. Μη μασάτε, κάντε υπομονή μια βδομάδα.
4: Μόνο Μαυροδάφνη έχεις μάστορα.
5: Ναι.
4: Καλή.
5: Καλή.
4: Από μπύρες δεν παίζει τίποτα. Θα κοινωνήσεις παιδί μου επιτέλους να τελειώνουμε.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
9: Πυροβολάει.
8: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Έλα παιδιά, σταματήστε, πήγε το τραγούδι μου τώρα.
6: Μοναδικέ μου έρωτα.
7: Έλα Παναγί,
6: μοναδική μου αγάπη.
7: Έπαιχνε το σοβαρό τώρα που λέω.
5: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
8: Το πάει πολύ καλά.
5: Τώρα σοβαρά. Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
7: Παναγί, σε ζητώ εγώ σε χάρη.
5: Γιατί.
7: Παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
5: Γιατί. Εγώ θα τραγουδήσω μόλι με το τραγούδι, το λέω.
7: Παναγί, θέλω να σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
5: Παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
7: Παναγί, τώρα σου μιλάω σοβαρά.
5: Αν
7: ξαναρχίσουμε το ίδιο.
5: Αν μ' αγαπάς, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
7: Παραγγείλω το κάνεις επειδή τώρα θα μιλήσουμε.
5: Δεν
7: θέλω να τραγουδάς, ρε φίλε.
5: Έχω βρει και τους στίχους.
7: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια, τραγούδα, ρε φίλε.
5: Πάνε στα μπουζούκια.
7: Πάνε που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτάς τον
5: άλλο. Να κάνω πίσω, να μην.
7: Να κάνεις πίσω γενικά.
5: Μόνο το ρεφρέν.
7: Εντάξει να πούμε.
5: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
7: Πώς?
6: Μοναδικέ μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
7: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
6: Είμαι ένα καραβάκι.
7: Πολύ ξύλο θέλεις.
5: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
8: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
5: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα πρόβλημα.
7: Και ο πατέρας έκανε ένα λάθος.
5: Τι λάθος?
7: Δεν τραβήχτηκε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Πάγιασέ μου να για να σε ψάξω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας

0: εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ποινή κάθεξης 9 ετών στον πρώην πρόεδρο της Βρασιλίας, τον Λούλα.
3: Το Λούλα.
4: Το Λούλα ή το Λούλα.
3: Μωρή Λούλα.
2: Μα είναι όνομα τώρα αυτό, κύριε Λούλα.
3: Λούλα.
2: Μωρή Λούλα.
3: Τον έχω γνωρίσει τον πρόεδρο.
4: Το Λούλα.
3: Το Λούλα.
2: Σε διακοπές.
3: Και έρθει εδώ στον Πύργο.
2: Πέστε τραγούδι με Λούλα.
4: Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς.
2: Άντε πάλι, με Λούλα είπαμε.
4: Άσε μας και εσύ, μωρέ, Λούλα.
2: Λούλα, Λούλα.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Έλα, Ηλία.
6: Έλα.
7: Έλα, καλημέρα.
5: Έλα, Ηλία. Τι έγινε?
7: Όλα καλά, εσύ?
5: Τι όλα καλά. Πού είσαι, στο μαγαζί?
7: Όχι, όχι.
5: Ήθελα να σου παραγγείλω δύο σαντουίτς.
7: Είμαι στο δικαστήριο. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Με φόρασαν λίγο μάρτυρα στο δικαστήριο. Και δεν θα ανοίξουν την καρδιά σήμερα.
5: Τι γίνεται, πώς το βλέπεις, το κερδίσουμε?
7: Παρίσια είχε συνδεθεί το θερό με έναν άλλον και μπήκε αυτός μέσα. Θα σε χρειαστώ για άλλη συνέργεια, εντάξει?
5: Όχι, περίμενε. Δεν θα με χρειαστείς, περίμενε. Εσύ τώρα τον άλλο το βάλαμε μέσα, εμείς μείναμε απ' έξω.
7: Ναι, τον είχε συνδεθεί ο πεθερός μας. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό.
5: Ναι, εντάξει.
6: Μη λες παραπάνω τι θέμεθα. Μη λες παραπάνω.
5: Μη λες και σε πήρε και ήσουν έτοιμος να σου κάνω συνέντευξη.
6: Πραγματικά δηλαδή. Είμαστε από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου.
5: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος και εσύ σήμερα έχεις γενέθλια και θα σου πούμε
6: χρόνια πολλά!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Αλφα FM.
5: Μίξ. Ακούστε.
6: Έφυγε.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Yo soy uno y a

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
4: Αν μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10, ξαναλέω, και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Εννοείται ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl, γιατί κάθε βράδυ πλέον μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Τι χρειάζεσαι? Ένα γεμάτο τραπέζι, καλή παρέα και γεύσεις που απογειώνουν τη στιγμή. Στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις όλα τα υλικά για να τη δημιουργήσεις. Μία πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνια. Έχει και τι δεν έχει, παιδιά. Λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν η αφορμή για το κυρίως και λάδι τρούφας και βασιλικό με μελί μπαλσάμικο. Το ξέρετε το κλασικό. Για την τελευταία έτσι καθοριστική πινελιά. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά πράγματα μέχρι και τις 7.
5: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες?
6: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μιλήσουμε λίγο για την ταξιδάρα μας, ρε παιδιά, γιατί πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, πόσο θα ήθελα να το κάνω, πόσο θα ήθελα να με πάρετε μαζί σας σε μια χειραποσκευή, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Έτσι να το ζήσω λίγο το Μαρόκο, να δω πώς είναι. Σφαίρα Tour και πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα 102,2 σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου και μιλάμε για ένα ταξίδι για δύο. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Καζαμπλάνκα θα πάτε, Ραμπάτ θα πάτε, Ταγκέρι θα πάτε. Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές, ένα μοναδικό ταξίδι 8 ώρων με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διεκδικήστε αυτό το ταξίδι τώρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πολύ πρωινοί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που εκεί στέλνετε και για το ταξίδι στο Μαρόκο. Έχουμε όμως και Instagram για πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο εύκολα και πιο απλά. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και φυσικά έχω και Facebook, έχω και TikTok, έχω και X, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε YouTube δεν έχω μόνο ακόμα, αλλά εκεί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά σκέφτομαι να κάνω και ένα κανάλι στο YouTube. Τι θα ανεβάζω δεν ξέρω, θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Μην με ρωτάτε και πάρα πολλά. Είναι και νωρίς το πρωί ακόμη. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πάμε να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο.
1: Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
2: Νερό, νερό.
3: Αλάτι.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
3: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
1: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Άντε. Α, για το κάλιο.
1: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
4: μπανάνα.
1: Λεπτά.
4: Μπανάνα.
1: Μπανάνα.
4: Στις ταινίες δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
1: Φάτε μπανάνα.
3: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
1: Ρε συνέντσι, άστο τι λένε.
0: Άστο μαγιολίκια πρωί-πρωί, Ρενάτσι.
3: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
1: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και πόσο μιλάμε ιατρικά.
3: Ιατρικά λέμε.
1: Με τη μαγιολίκια. Με τα μαγιολίκια.
3: Μα στο ίδιο site που.
1: Τι αλάτι, μαλαίων, τι αλάτι.
3: Αλάτι, ότι.
1: Ημαλαίων ή μαλακίων.
3: Μαλακίων.
4: Ή μαλακίων.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία, αν δεν μπορείς να
4: ανοίξεις,
1: αν δεν... Σίκα.
0: Σίκα.
1: Αμέ. Σίκα. Γιατί λέει ότι κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
4: Σίκα και νερό.
3: Άσε μας, πάει... Γρηγόρη, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
0: Φάει. Σε πάει τη ριμπύρη με τα σίκα.
4: Σίκα, πιες νερό.
0: Α, μπορεί και τα μάσκινα.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία,
3: τι του ροφάει.
1: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
0: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
3: Άσε, ο Στίβ.
4: Όχι, εγώ είμαι.
0: Νάντσι, πες για το Στίβ.
4: Είναι τριλιπίπη σαν άνθρωπο.
3: Στούνι.
0: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι που θα χέσει ο Στίβ.
3: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
1: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
4: Μήλα.
1: Μήλο. Το μήλο.
3: Εμένα με στον πόνι το μήλο.
0: Εμένα.
1: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκολία, μήλο και απελευθερώνεσαι.
4: Την πόνι.
3: Εμένα με στον πόνι.
1: Έχετε πονόλεμο.
3: Πονόλεμο.
0: Πονέ κάνουμε γιορτά.
3: Ζίντζερ.
0: Περνάνε τα πάντα.
1: Έχεις πονόλεμο.
3: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
1: Φάε μέλι.
3: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
1: Ναι, πάλι τζίντζερ.
3: Ναι,
1: μέλι λέει.
3: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι
1: μέλι. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
4: Νάντσι.
1: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή ξηρά μαλλιά.
4: Είναι λίγο.
3: Αφιδατωμένα.
4: Φέρνει σαν στάχια. Σαν.
1: Ξηρά μαλλιά.
0: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
3: Σβάρτσκοφ.
1: Φάτε Σολομό.
0: Σολομό.
3: Σολομό. Σολομό.
0: Είναι τέλειο ο Σολομό.
3: Με ιδιάζει.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο δεν τρώει Σολομό.
0: Εμεί, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγείλουμε και τρώμε
3: Σολομό.
1: Θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
3: Εσεί είστε πλούσιοι. Τρώτε Σολομό. Εμεί μάθαμε τσιπούρα. Κάθε και κάτι άλλο, πώς τα λέει, μάνα, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
0: Παίρνουμε σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
1: Αυτά τα έχει μόνο στα βορειοπρόστια, δεν έχει.
3: Εμείς δεν έχουμε.
4: Πού να τα βρούμε αυτά.
0: Εμείς τι τρώτε,
1: παιδιά. Έχετε πονόδοντο.
3: Πονόδωρο. Εμένα η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή, μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
1: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
3: Πονόδοντος.
1: Δοκίμασε γαρίφαλο.
3: Τι γαρίφαλο.
2: Ναι, ισχύει. Το βάζεις
3: από αυτό
2: και
0: το μουδιάζει.
1: Μουδιάζει. Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μουδιάζει.
0: Απέσια γεύση το γαρίφαλο.
1: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
3: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
1: Μέχρι να πάμε, λέμε. Σταμάτα πια αυτά.
3: Μέχρι να πα,
1: περιμένετε. Πιέζει
3: κάτι παυσίπονο.
1: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια.
3: Δεν είναι το θέλω κακά.
1: Δεν έχετε ενέργεια. Βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλι.
0: Βιταμίνη C.
1: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, βιταμίνη B.
1: Ωραία.
3: B12.
1: Έχετε αϋπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
2: Μαγνήσιο.

0: Τώρα πώς γίνεται 200 γραμμάρια σοκολάτας, έτσι, να βάζεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να πέντε τρως ένα τέτοιο πράγμα, πώς, γιατί.
1: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
0: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
2: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο Μαρκούλι με αποχουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρτε αυτό και φτιάξε μου ένα φυσιολογικό γλυκό.
1: Ναι, ο γλυκό είναι, ξέρει.
0: Οι χουρμάδες είναι από τα
2: πιο πάσε μα, μωρέ, Γρηγόρη.
3: Πάρε ένα άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
0: Τι αηδία είναι αυτό.
3: Τρομερό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
3: Έχω, ναι,
1: ναι.
0: Αυτό φάτε γιαούρτι.
3: Γιαούρτι εμένα με φουσκόντα.
0: Κι όμως, όχι.
2: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
0: Αυτά τα
1: ρε Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
0: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν με εύθραυστα τι εννοούμε, να
3: σπάνε.
0: Ότι σπάνε.
2: Ότι φεύγουν δηλαδή.
0: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
1: Τι, φλωρίνες.
0: Πολύχρωμες πιπεριές.
2: Α, κάνω και
1: δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
0: Μη φας.
2: Βάλε σβάρτσκοπ, εφ' είπαμε.
0: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
2: Ψάρι.
1: Γιατί στο γιατρό.
2: Ψάρι, ψάρι.
3: Ξέρετε κάτι να πούν, δεν ακούν τώρα.
0: Φάτε μύρτιλα.
3: Μύρτιλα.
2: Ο Μάρκος Μόγλικου.
0: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα
2: μύρτιλα. 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
3: Είναι στροφάκι.
0: Μύρτιλα.
1: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για άνοια και
0: ελσχάιμα. Έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
2: Πείτε νερό.
0: Φάτε αγκούρι.
3: Φάτε αγκούρι, ναι.
2: Πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι. Το,
1: ναι, έχει
2: βρει. Φάτε πολύ και κάτουρα με το αγκούρι.
0: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
1: Ποιος το γράφει.
0: Εδώ γράφει το.
1: Γιατί λες μου γράφει.
0: Ναι, εδώ πέρα.
2: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
0: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
1: Και το χαμομήλι.
0: Ανανάς. Έχετε θαμπή.
2: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
3: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
0: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
1: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
0: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέγω μόνο αυτά.
1: Ο άλλος πετάχτηκε.
0: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όλες τις φλεγμονές.
0: Άκουσε με. Δεν θέλω να τελειώσεις.
2: Ένα λεπτό.
0: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
2: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
1: Τι έχουμε πάρει όλες. Τι έχουμε καταστρέψει.
2: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος, λέει, στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
0: Και μετά, όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με να κάνει τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένα τι λέει. Έχετε θαμπή επιδερμίδα, όπως εσύ είπα να γει.
2: Έχω εγώ θαμπή.
0: Εσύ έχεις θαμπή στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο.
2: Νάντσι, έχω θαμπή επιδερμίδα.
1: Δεν έχει θαμπή.
2: Λάμπο. Εγώ κυβίσει.
3: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
3: Καρότα
2: μαυρίζουν. Καρότα
1: μαυρίζει.
0: Αμέσως γυαλίζει.
2: Γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
2: Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
2: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
3: Κάτω θα πούνε.
0: Παναγί.
1: Α, μιλάει ο Ιωλιανός. Τι είσαι,
3: Ιωλιανός. Δεν προσέχετε στο μάθημα.
1: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
2: Δεν θα μου δώσεις μαλλιού choice.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, σβάρτσκοπ.
0: Καρότο.
2: Όχι, το καρότο είναι άλλο.
0: Μπράβο, ρε, ωραία προσοχή.
2: Σταμάτα!
1: Ακτινίδιο.
4: Πιπεριά, Γρηγόρη μου.
2: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
1: Κι εγώ.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
2: Τι είπες, πες.
0: Σολομό.
2: Ναι, ρε.
1: Α, γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αν έχετε υποκλικεμία.
2: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
2: Αυτό που έχετε μπερμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
2: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
0: Μπράβο, ρε Παναγία.
2: Είδες.
0: Εντάξει,
5: καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό

0: Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου Κλέρι που μας ακούς από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Κατερίνα από το Ήλιον. Γεια σου Δημήτρη που μας ακούς από Μελβούρνη. Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, αλλά και εκεί στο εξωτερικό που μας ακούτε και ακούτε Σφαίρα και σας θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Τραγούδι του Πετρέλη. Να πω την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια. Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Μαρία και με ρωτάει πού βρίσκεις, λέει, πρωί-πρωί τόση ενέργεια και τόση διάθεση και τόση όρεξη. Και εμείς είμαστε, λέει, σαν μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Σαν μαραμένα μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Σηκωθείτε. Θέλω να έχουμε όρεξη σήμερα. Θέλουμε να έχουμε ενέργεια. Θέλω να έχουμε, να έχουμε θετική ενέργεια και ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Και εγώ κουρασμένο είμαι. Μην νομίζετε ότι τρελαίνομαι να ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Αλλά είναι Παρασκευή. Αλλά έχουμε την υγειά μας. Έχει καλό καιρό έξω. Πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, όπως τη βλέπεις είναι η ζωή. Θέλω να βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αισιοδοξία. Να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι και θα έρθουν. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μα πια. Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε και το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έρχεται και το πάρτι μας στις 9 που θα παρτάρουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι. Μέσα jobfind.gr. Έχω τα έτσι μια πρώτη πρόγνωση τώρα για τους πολύ πολύ πρωινούς στα νέα για τον καιρό. Για πάμε πάντα τώρα Νικόλα μου να ξεκινήσω λίγο.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογες έτσι βροχές. Παιδιά, άκουγα χθες το Σάκη Αρναούτογλου εδώ που μας στέλνει 8 παρα 10 κάθε μέρα το ηχητικό του, ότι αύριο Σάββατο λέει προς το απόγευμα.
9: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: απολαύστεστε ζεστά μακαρόνια έτσι από νωρίς το πρωί με τη σάλτσα να έχει πάει παντού. Φρεσκοτριμμένο τυρί και πάνω και το πιρούνι να γυρίζει ωραία. Τώρα λοιπόν που πεινάσαμε όλοι, Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη προϊόν της χρονιάς 2026 μετά από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα, μπόνους που έχει σημασία. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και επειδή η όρεξη δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, τα βρίσκεις και σε παγκέτι, σε σπαγκέτι, σε λαζανάκι, σε κρυθαράκι, σε πένες, ό,τι θέλεις. Άρα σήμερα δεν φτιάχνουμε απλώς ζυμαρικά, φτιάχνουμε το προϊόν της χρονιάς με ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Ηλιάνα, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στον Αλέξανδρο, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Κηφισιά, στην Αλεξάνδρα από το Μαρούσι, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς έτσι τους πολύ πρωινούς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και ναι, μου λέτε εντάξει Παναγία, έτσι όπως μας τα λες, ανέβηκε λίγο η διάθεση. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ωραίος καιρός, μια βολτίτσα, λίγος ύπνος παραπάνω. Σκεφτείτε το λίγο, Χριστούγεννα έρχονται. Τίποτα, τον άλλο μήνα μπαίνουμε σε μου του Χριστουγέννων, σε 20 μέρες από σήμερα. Όλα αυτά θα μας ανεβάσουν λίγο τη διάθεση. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, αξιοπιστία θέλουμε, ξεγνιασιά θέλουμε για την καθημερινότητά μας. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, το αυτοκίνητο είναι η καθημερινότητά μας. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς το αυτοκίνητό σου. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Λοιπόν, το θύμα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί είχε περίπου ένα παρόμοιο, είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, πάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο και ότι παραμιλάει, το έστειλε η κοπέλα, το έστειλε η Αλίκη, το μήνυμα. Ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
2: στον ύπνο του.
1: Στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
3: Άντε πάλι και με αυτόν.
1: Νάνση.
2: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Τη δικιά μας εννοεί.
1: Δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας.
2: Στρελάνει τον κόσμο.
3: Πώς τον λένε?
4: Τον Μητσικέλη.
3: Πώς τη λένε την κοπέλα?
1: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις. Κάνει Νάνση, Νάνση σ' αγαπώ. Νάνση κάνει. Το έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο. Τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτός λέει ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Μου ξεκίνησε σαν πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε
2: χθες? Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
1: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
2: Είναι GDPR αυτά, δηλαδή γράφει, δεν παίζουμε.
1: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν με ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες στον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει λέει μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά, θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Άνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
2: Σε τι γιατρό?
1: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
2: Ξέρουν έναν υπνοτιστή.
1: Να άσε τις βλακίες, μην τα λες για πλάκα αυτά. Θα πάνε σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
2: Όχι, έτσι γίνεται. Υπάρχει
3: υπονατισμός στην ψυχολογία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα συζητάς αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
2: Παιδιά, χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
1: Περίμενε, ρε, εσύ. Δεν είναι παναγκημή. Έχει. Μα έστειλε κοπέλα.
2: Μα συνδέεται.
1: Μέσα στο τέλος τι είδες.
2: Λοιπόν, θυμίστε το όμως.
1: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός σας λέει ότι δεν ξέρω καμία
2: Ανάνση. Όχι, παλιός
3: έρωτας. Πώς δεν ξέρει καμία Ανάνση, δεν μας ακούνε?
2: Καινούριος έρωτας είναι.
3: Για μένα το λέει.
1: Λες μωρή πλάκα και εσύ σου και καλά καινούριος.
3: Καλέ, για μένα το λέει.
2: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου,
3: Νάνση μου. Πόσο καιρό ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
2: Και δεν ξέρω.
3: Μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
2: Γκόμενα είναι.
1: Γκόμενα
2: είναι.
1: Τι
2: γουστάρει και δεν.
1: Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
3: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί. Θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
1: Αποθυμένο είναι.
2: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
1: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
3: Πώς?
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
2: οι άντρες.
1: Οι άντρες.
3: Ούτε ίδια είπες.
1: Ούτε ίδια είπα, δεν μπορούσα να το πω το άλλο. Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προηγούμενη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Εσείς το ξεκινάτε για πλάκα, αλλά άκου να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστείο όταν οδηγεί, αν και δεν το ακούς και
0: σοβαρό. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι
1: είναι αστείο. Αν εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
0: Καλά, δε, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
1: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
0: Τι κάνει έτσι.
1: Ναι, ότι ξεκινάει μια την πρώτη μέρα να ζει, μετά,
2: Γιώργο,
1: μετά είναι σαν
2: Γιώργο,
1: να κάνουν, ναι, τι θα έκανες. Τι θα έκανες, ρε.
2: Γιώργο.
0: Δεν προσπαθούσα να την πείσω. Καταρχήν, εγώ θα ήμουν σίγουρο ότι κάτι τρέχει.
3: Το πιστεύεις αυτό
0: που λέει. Ναι, απόλυτα.
3: Γιατί
1: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε. Για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
4: Καλά είμαστε.
1: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε.
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή, ονόματα δεν λένε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
1: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σου πώς είναι εσύ καταρχάς.
4: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
4: Θα σου πω ότι μπορεί ας πούμε κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος. Οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
1: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
4: Σεξουαλικό, Γρηγόριου.
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
4: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ. Είτε κάτι άλλο, δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση. Τι να κάνει.
0: Αφού τι να κάνει.
4: Και αφού τον ενημέρωσε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
1: Όχι, είμαστε κατά τη βία, Δρέα.
0: Ένα μπουκέτο χρειάζεται, μαγικό με
1: τι φλακίε.
3: Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Για όνομα.
1: Ρε Κωνσταντίνα.
4: Ρε Κωνσταντίνα.
1: Τώρα σοβαρά, πιστεύει δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο.
4: Το έχει πνίξει, Γρηγόριο.
0: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα.
2: Το έχει πνίξει το
0: ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
3: Μεταξύ μα, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
4: Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και αχ, Νάνση μου, άντε. Είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
1: Ελπίζω να μην του κάθισε η Νάνση μας.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι μιλάει.
3: Μα εγώ σας ρωτάω πώς το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
0: Για πες εσύ.
4: Νάνση μου, πώς κάνει για σένα, μάνα μου.
3: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
4: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει το κουνέλι και
3: εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
1: Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγε να.
3: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
1: Πάντω, Κωνσταντίνα, ξέρει, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσά, αλλά από εκεί υπάρχει πόνο, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
4: Γρηγόρη, μάχ να δει. Αν θέλει, μια ωραία, επειδή εμεί είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε τώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
1: Μπράβο
4: όταν
1: σας.
4: Θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογήσεις καλύτερα τη ζωή.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Οπότε
1: που λες.
4: Οπότε να μην στεναχωριέται η Αλίκη, μα έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
1: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι. Σου λέει λίγο κρύο νερό.
0: Έτσι.
1: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι τη σταυρώνει.
1: Δεν θέλουμε να λέμε βία.
0: Για πλάκα το λέει.
1: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον, αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα!
5: Good morning, είσαι
0: υπέροχος στην
5: τηλεόραση,
0: Γρηγόρη. Α, καλό,
3: μην κλείσετε την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Καλλιοπάκη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
5: Όχι, εγώ όχι.
1: Εντάξει.
5: Είσαι υπέροχος
1: στην
5: τηλεόραση.
1: Να σε καλά, καλό μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη τώρα? 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
6: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
3: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες. Κάτι υπάρχει σε αυτό
0: κάτι
6: το όνομα.
0: Κάτι υπάρχει, βέβαια.
6: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάνεις να παραμιλάς και σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι έχεις κάνει και το πόδεις και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σας, στην ακροάτριά όλων μας, γιατί όλοι σας ακούμε.
3: Ναι.
6: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
0: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
6: Κάτι έχει κάνει.
3: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
6: Για να μην αντέρα συνέχεια λέει.
0: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
6: Πρέπει να τον κάνει να του πέλα, αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε.
3: Καλά, αυτός δεν το παραδέχεται.
6: Τι, ας ψάξει καλά.
3: Και άσε που εσείς οι άντρες, μας βγάζετε και λίγο τρελές.
6: Ναι τώρα, εντάξει τώρα, άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή, τι λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία, ναι, δεν ψάξε καλά κινητό, κοπελά μου, κάνε λίγο καλά. Ξέρετε εσείς οι γυναίκες, μπαμπαμ τα κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάξε μπαμπαμ να με τι γίνεται εκεί πέρα, τα κατά κανά δεις.
0: Τα κατά κανά δεις.
6: Ένα μήνυμα θα το δεις.
3: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί. Θα τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις σβήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές.
6: Γιατί, κοίταξε να δεις. Αυτό
3: είναι εύκολο.
0: Κοίταξε να δεις.
6: Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Τι ωραία. Συμφωνώ.
6: Είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό και στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό του, στροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά του. Και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
3: τα
6: μια.
3: Καλά.
6: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται. Το πιστεύεις εσύ.
3: Αυτό σημαίνει και σε γυναίκες
6: και σε άντρες. Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι, μωρέ, το.
0: Έχεις δίκιο και τέτοια.
3: Ωραία τα
6: είπες.
1: Τα λες, τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
0: Τα λέει.
6: Είναι γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
3: Ναι.
6: Τι μπορεί να πεις αυτό.
3: Τι να πει.
6: Ένα γιατρό.
1: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
6: Αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
0: Δεν γίνεται.
1: Μετά όμως δεν θέλανε εκείνοι
3: και. Πώς θα τον προσεγγίσεις, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει. Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύμνο σου, λες νάνση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός, όχι. Τι του απαντάει αυτή.
6: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
3: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
6: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
7: Λίγο από εδώ, από εκεί.
6: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
3: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Εντάξει, το πιστικό σου.
6: Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις.
3: Ναι.
6: Αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
3: Μαθαίνονται.
6: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει μπαν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει πάντα. Όλα μπροστά θα πανούνε.
3: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
6: Ναι, αμέσως μου έχει τύχει βεβαίως.
0: Και πώς το πιάσες?
3: Έψαξε κινητό.
6: Πώς το πιάσα?
0: Ναι.
6: Αυτό το πιάσα ρε παιδιά τυχαία.
0: Για πες.
6: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων που είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνω τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
1: Τέλος πάντων.
6: Τα παλιά τα χρόνια τότε πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάζεσαι τώρα.
3: Ναι. Είσαι παλιό, αλλά.
6: Βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
7: Δεν έσβηναν.
6: Όσο ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρτούλα. Μπορείς την καρτούλα μου. Και λέω, όπα, τι δουλειά έχεις στη συσκευή αυτού νου.
3: Ναι.
6: Το όνομα αυτής και με μου.
3: Και με μου.
7: Ναι.
6: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
6: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι.
0: Γάτα.
6: Είμαι λίγο αυθόρμητος, πήγα στέσσα και του λέω αδόρε του λέω να σου πω, τι είναι αυτό ρε του λέω.
0: Πούπα,
3: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Καλά
6: είναι. Τι είναι αυτό ρε του λέω εδώ, του λέω, πώς γίνεται του λέω εδώ, δεν ξέρω, ναι δεν ξέρω. Ρε τι δεν ξέρω του λέω, με πες τρελό.
1: Και τελικά το παραδέχτηκε.
6: Μετά όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτός, με τίποτα. Και μετά πήρα αυτή ένα τηλέφωνο.
0: Μα αυτήν ήσασταν ακόμα μαζί, ήσασταν ακόμα μαζί.
3: Ζευγάρι ήταν.
6: Όχι ακριβώς, πες με καψούρα τώρα μαζί, χωριά.
2: Ήταν λίγο.
3: Ήταν καψούρα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
6: Ναι, και όταν είναι δηλαδή δικό σου άνθρωπος, φίλος, συγγενής αυτά.
3: Και τι τη είπε αυτήν, τι τη είπες.
2: Τη είπα να σου πω.
6: Να βγούμε κι αυτά. Α, σε κάποια φάση με αυτόν, αν επειδή τον επίεσα πολύ, μου λέει. Μια φορά μου λέγα πάνω να βάλω, μου λέει δορυφορική κεραία, μου λέει του πατέρα τη.
3: Και έβαλε το μου από δίπλα.
6: Τέλος πάντων αυτά.
1: Και τη έβαλε δορυφορική κεραία, αλλά άλλη κεραία έβαλε.
6: Έχει δορυφορική, τη λέω. Έχει δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνες, τι μου κάνει, όχι. Και πώς γίνεται, της λέω αυτός, λέω να και να σου βάλει, της λέω δορυφορική και να γίνεται.
1: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
6: Και μου της λέω τι έγινε.
0: Για πες.
6: Και το κεντρό μιλάει, με το που δεν μίλησε, της λέω, κοίτα, της λέω, ξαφανίσου τώρα, έφυγες όπως είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπως έφυγες. Πήγε.
3: Κάνε μια στροφούλα και γεια σας.
6: Και δεν τα πάμε καλά με αυτόν, ναι.
0: Με αυτόν ξαναμίλησες.
3: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
6: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει και μια συγγνώμη.
1: Να σου πω το όνομα σου, πώς είναι το όνομα. Το όνομα πώς είναι.
3: Δεν έχει σημασία.
6: Ποιο, το δικό μου.
1: Ναι, ναι.
6: Θοδωρής.
1: Θοδωρή μου, πάντως ακούω, ρε φίλε, πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ. Μέσα στη ζωή. Ρουφιγμένος από τη ζωή, ρε φίλε.
6: Έχω περάσει τα.
1: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα. Παντρεμένος.
6: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
1: Να σου ζήσουν. Να είναι γέρα, να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
6: Ένα μεγάλο, ένα μικρό, τι να κάνω.
1: Να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια.
6: Δε, χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Δηλαδή, ειδικά τα νέα παιδιά πάνε, βγαίνουν με την κοπέλα του, είναι με τα γόρη τη, φλερτάρουν με άλλου, δίνουν Instagram. Έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε μάλλους.
0: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
1: Όχι.
3: Γιατί σ' αρέσουν εσένα, ρε Παναγία.
0: Όχι βέβαια.
3: Ο Θόδωρας τα λέει μια χαρά.
6: Εντάξει, οκ. Αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδαριό, ρε παιδάκι μου, για μένα.
1: Τέλος πάντων.
6: Ό,τι να είναι, ειδικά.
1: Μου, άρα λοιπόν.
0: Άτσε, έχει να πει κι άλλο.
1: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
6: Εγώ της λέω ότι στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον καλαβαίνει και τι γίνεται. Πας και φτιάξει κανένα ψαράκι εκεί πέρα.
3: Να φτιάξει το κινητό.
6: Να φτιάξει κανένα γεμάτο. Στο παιδιά είναι. Να πάει το μυαλό της να δουλεύει το γυναικείο.
3: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
6: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, ρε, σκάνεις τώρα να καταστάσεις.
1: Κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
6: Γιώργο μου και να μην ξέρεις τώρα που και να
0: πω κι άλλο
1: στόμα,
6: Γιώργο μου.
1: Θεδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρεις όποτε θες, φιλιά.
0: Τα είπε ωραία σταράτα, όπως πρέπει.
1: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχεις πάει τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
3: Τι δώρο την πέφτουνε στο Θοδωρή.
1: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
3: Τον έχουμε δοσμένο.
1: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
2: Βρε κερατούκλα.
1: Αντερεφλάκα.
8: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου και μαζί με Παναγή Τζορτζάτου και Νίκο Καλούδη, γιατί αυτή είναι η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Ξαναλέω, σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα, ηλιόλουστη μέρα θα έχουμε. Το πάρτι μας στις 9 θα το έχουμε, τους φακέλους μας να μοιράσουμε μετρητά θα τους έχουμε, το Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης μετρητά θα το έχουμε και εκείνο. Μια ωραία μέρα που σήμερα θέλω να έχετε θετική ενέργεια. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να πράττουμε. Η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζήσεις αρχίζει από τα Lidl. Φέρε την Ιταλία στο τραπέζι σου, διαλέγοντας ανάμεσα σε πάνω από 55 μοναδικές γεύσεις Ιταλιάμο. θα βρεις Παρμιτζιάνο, Ρετζιάνο, Λουκάνικα με δενδρολίβανο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ριζότο με άγρια πορτσίνι σε τιμές Lidl φυσικά. Και όταν έρθει η στιγμή για το επιδόρπιο, έχω γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερή για να δώσεις το τέλειο φινάλε. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
8: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογή.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
16: Μένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.
5: δείξτε τι αξίζουν.
2: Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
24: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο.
29: Να το βραχιάζα.
30: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Λιανός.
32: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Λάνσε το μου.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάνο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
38: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Είμαστε, καλημέρα, ήρθε και ο Γιώργος, τον βλέπω από το παράθυρο πίσω. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα που ημέρα, τι μέρα είναι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτώβρη. Παρασκευή, ωραία Παρασκευή είναι. Με 18 βαθμούς εκεί έξω, Γιώργο μου, κάτσε. Γιώργο μου. Καλοκαίρι είναι, 18 βαθμούς, ωραίος καιρός, ωραίος, ωραίο φθινόπωρο, ωραίο, Κάτσε βρε Γιώργο, μου βάλει κομμαχάς. Μεγάλωσες Γιώργο,
1: Και εσύ βάρινες που να γίνει.
0: Εγώ βάρινα δεν λες τίποτα, βάρινες. Αλλά τώρα από Δευτέρα ξεκινάω πάλι μπουγιούκο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ ξεκίνα πάλι. Τι έγινε πάλι, ρε Γιώργο. Τα βάσανα, Γιωργάκο μου. Ποιο κάθεται εκεί.
3: Ποιο πηγαίνει κάτω στο υπόγειο.
1: Μίλα, άσε με, άσε να μην υπάρχω, μάλακα.
0: Άπαινα 10 λεπτά αργότερα. Σωστά, έχει δίκιο. Λοιπόν, 9 του Οκτώβρη, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον Αβραάμ. Χρόνια πολλά και στον Λόντ. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Γιώργο μου, σ' αγαπώ, αλήθεια στο λέω. Μα να σου πω κάτι, είναι λες και γίνονται και όλα σε αυτόν επίτηδες. Αχ, Γιώργο μου, καλέ. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, θέλω να σας πω. Καθιερώθηκε το 69 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Να, Γιώργο, να...
1: Τόσο απλό να βάλεις, ρε μάλα, ένα λευγέ εδώ. Πού πρέπει να το βάλω στο πάτο μου για να κάτσω.
0: Μα την έχουμε ένα χρόνο αυτή την καρέκλα. Δεν έχεις μάθει πως ανέβω κατεβαίνει ακόμα.
1: Ούτε αυτός που την έφτιαξα δεν έχει μάθει.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. 800 ευρώ έχει αυτή η καρέκλα που βλέπεις.
1: Ωραία.
2: Στο Χιούστον τη φτιάχνει.
0: Είναι καρέκλα. Καρέκλα.
2: Ξέρω, ρε μαλάκα. Βάλε ένα λευγέ να τον πιάνει ο άνθρωπος που θα κάτσει.
0: Ρε Γιώργο μου, άμα
2: κάνω κολονοσκόπηση για να βρω το λευγέ, ρε μου. Τι γελάζε.
0: Άμα βάλει λευγέ σε αυτή την καρέκλα, πώς θα δικαιολογήσει τα 800 ευρώ.
2: Βάλε ένα χερούλι τέτοιο. Τέτοιο μεγάλο.
0: Ναι. Αχ, μα του έχω δείξει 50 φορές πως ανεβοκατεβαίνει αυτή η καρέκλα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια Μέρα Αυγού, χρόνια πολλά σε όλους σας τους γυμναστηριακούς.
1: Αυγό κόντεψα να κάνω για τον αυγό.
0: Που τα καταβροχθίζετε δίχως αύριο, 23 αυγά μέσα σε μία μέρα. Κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου ιδρύθηκε αυτή η μέρα από τη Διεθνή Επιτροπή ΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, δηλαδή λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων.
1: Πολύ ωραίο το αυγό. Λέγανε ότι δεν κάνει να τρώμε αυγά, δεν ισχύει τίποτα.
0: Δεν ισχύει τίποτα. Όχι αυγά, ρε, περίμενε.
1: Λέγανε να μην τρώμε πολλά αυγά με
2: σκοπό. Τρώω τα αυγά, θα πάθει χοληστερίνη, λέγανε.
0: Μπράβο, η χοληστερίνη όμως είναι στον κρόκο, δεν είναι. Δεν είναι στο ασπράδι.
1: Τώρα σου λέει όλα τα αυγά.
0: Και τον κρόκο. Θα πάω 20 κρόκους, θα πάω χοληστερίνη.
2: Φάτα όλα, φάτα.
0: Όχι,
2: και τα τσόφια τρώνε κάτω.
1: Φάτα όλα.
2: Ασβέστιο, καθαρό. Όλα, όλα.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου ομό αυγό.
2: Α, δεν ξέρεις
0: που λένε. Που λένε ότι είναι πολύ ευεργετικό.
2: Αηδίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός μπήκε, τοποθετήθηκε, ανέβασε την καρέκλα του, ψήλωσε και πάμε στο σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
6: Το 1776 μια ομάδα Ισπανών Ιεραποστόλων ιδρύει μια πόλη στα δυτικά των ΗΠΑ που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο.
0: Έχεις πάει, Γιώργο?
6: Πάει στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ωραίο.
6: Πάει. Ναι, ναι.
0: Ναι.
6: Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Έχει ωραίο καιρό πάντα. Έχει εκεί. Τι θες να σου πω για το Σαν Φρανσίσκο? Έχει κάτι φώκες. Στην προφλήτα 69.
0: Φώκες,
6: Φώκες, ναι, αράζουν οι φώκες και πάνε εκεί τα παιδάκια, τη βγάζουν φωτογραφία, ναι.
0: Με ποιον είχε πάει?
6: Είχα πάει συναυλία. Με τη συναυλία,
0: με την ημέρα,
6: με την Γλυκερία.
0: Ήμουν σίγουρος.
6: Ναι, με την Γλυκερία. Και έχουμε πάει με κάτι μουσικούς και τρώμε καβούρια εκείνη η μέρα που έχει βγει ο ΓΑΠ και λέει μπαίνουμε στο μνημόνιο. Και εμείς στέλναμε φωτογραφίες.
0: Τι ωραία τίποτε μέρα.
6: Τίποτε χάλια, περνάμε σήμερα.
0: Η Γλυκερία που είναι, ρε παιδιά?
6: Η Γλυκερία κάνει συναυλία παντού.
0: Α, κάνει ακόμα.
6: Καθόλου σπίτι δεν κάθεται. Η Γλυκερία δουλεύει.
0: Δεν απασχολεί πάντως η Γλυκερία.
6: Όχι, δεν απασχολεί γενικά. Δεν είναι πολύ τον media.
0: Ναι,
6: λοιπόν, 1923 με την ιδεολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών κλείνονται στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα στην πλειοψηφία τους ελληνικά. 65.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που είπες για αυτό. Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι έχει χαθεί τζίρος από τα ινοπνευματόδη ποτά επειδή οι νέοι λέει δεν πίνουν.
6: Δεν πίνουν, όχι, τελειώσαμε.

0: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Τώρα το άκουσες το άλλο στην Αμερική.
1: Τι?
0: Με την άλλη που πήγαν να την θανατοποινήσουνε.
1: Ναι, τρεις φορές λέει έχουν προσπαθήσει.
0: Τι τρεις φορές έχουν. Ποιος είναι ο Δράκουλας.
2: Ναι, φίλε, δεν το είδες.
0: Είναι ένα τριχιαστικό φίλε αυτό.
2: Γιώργο, τρεις φορές, τρεις προσπάθειες έχουν κάνει και δεν έχει πεθάνει.
0: Τις ενέσεις. Όχι, δεν είναι τρεις διαφορετικές. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα θα προσπαθήσω.
2: Να τις κάνουμε άλλη μία.
0: Θα νομίσω τη Δευτέρα πάλι.
2: Α,
0: να δούμε μπάς και μας κάτσει.
2: Τι.
0: Την ίδια στιγμή εκεί πέρα προσπάθησαν, τις κάνανε τις ενέσεις. Ξύπνησε αυτή, τώρα έχει πλήρη συνέστηση. Λέει, έρχεσε να λέει κάτι. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις.
2: Και τώρα.
0: Εγώ γενικά ξέρεις, είμαι κατά της θανατικής ποινής. Εκτός αν το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή αν σου κάνει κάποιος κακό. Αχ, καλύτερα μην
1: μιλάω εγώ.
0: Όχι. Αλλά γενικά, να, αυτό το πράγμα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί να κάνουν αυτό το πράγμα και οι άλλοι δεν πέθανε.
2: Ναι.
0: Ξύπνησε.
2: Ναι.
0: Και άνοιξε τα μάτια και είδε και λέει, ποιος είσαι εσύ, τι μου κάνατε.
2: Δεν έχεις.
0: Πώς νιώθεις. Νιώθεις λίγο θεούλης που έκανες τη.
2: Ναι.
0: Πώς νιώθεις. Καλά, μου πεις, δεν ρωτάμε πώς νιώθει αυτή. Πήγαν να την στείλουν και γύρισε. Φίλε, ένα τριχιαστικό. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης μεταδίδει πως ένα UFO προσγειώθηκε στο Βόρονετς.
1: Γιώργο, δεν σου είπα, χθες έλειπες.
0: Ναι, Γιώργο, και
1: Νάνση με το.
0: Κάθε φορά που λέει μια φράση, Γιώργο.
1: Είναι.
0: Ναι, μπορείς να μου φέρεις χαρτί στην τουαλέτα. Μόλις τελείωσε. Έλα, πες.
2: Η Νάνση λέει με τον Γρηγόρη χθες ήταν UFO. Μας είπανε όταν ήρθα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Δεν τους πιστεύω. Όπως δεν με πιστεύετε και εσείς τόσα χρόνια. Το εδώ σου λέει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων το 89. Λέει προσγειώθηκε UFO στο Βόρονετς.
2: Και.
0: Τίποτα από εκεί.
2: Τι βγήκαν από μέσα.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Μα αυτή ήταν
2: αυτό
0: η είδηση.
2: Μόνο.
0: Τέλος, δεν υπάρχει συνέχεια.
1: Δεν κατέβηκανε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν κατέβηκανε.
2: Ναι. Δεν είχαν κανένα σπαστικό σαν και εμένα που
0: γιορτάζουν.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Βενζίνη βάλανε αυτοί. Δεν ήταν για να κάτσουν εδώ. Λέει να κάτσουμε να κατέβουμε. Να γεμίσουμε γιατί άναψε λαμπάκι. Και δεν φτάνω. Ανδρομέδα με τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Κουράστηκα Παναγιώτη. Πάμε στους θανάτους. Πεθαίνει ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα σήμερα το 1967. Αργεντίνος επαναστάτης, δολοφονήθηκε στη ζούγκλα της Βολιβίας. Αξίζει φίλε μου να υπάρχεις για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Όσκαρ Σίτλερ πεθαίνει το 1974. Ο Γερμανός επιχειρηματίας πέσω στις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Εκεί στηρίχθηκε η γνωστή ταινία. Η Λίστα του Σίτλερ θα τα έχετε ακούσει αυτά παντού. Και από γεννήσεις ο Χατζηνικολάου έχει σήμερα γενέθλια.
2: Ο
0: Νίκος να τον πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα. Και ποιος άλλος, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνα σεφ. Μάλιστα, αυτά έχουν εκεί σήμερα, μια τέτοια μέρα.
2: Τέλεια.

0: πήγα να στο εξηγήσω. Επειδή θα το κάνει θέμα σιγά σιγά. Δεν πήγα στην έκθεση του Γρηγόρη Ανατολού χθες, γιατί είχα γύρισμα μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Όπως και προχθές που είχα μέχρι τις 4.
1: Αλλά κοίταξε, δεν μου το λέει από την αρχή ότι είχα γύρισμα.
0: Για να νιώσει άσχημα. Πα και με κουτσοβολεύει. Παναγή. Κάθε και πιάνει κουβέντα εκεί με όλο τον κόσμο και λέει Αριανό, βέβαια δεν πέρασε. Δεν ξέρω.
1: Αν ξέρω, δεν τον έχω δει. Μήπως είδε και δεν τον είδα.
0: Μετά τη Βύση και τον Καρβέλα, δηλαδή τι άλλο να περιμένω πια να δώσει αυτή τη ζωή. Αν τσακωθεί κανένα από το λιάνο, τα έχω δει όλα.
1: Σ' αγαπώ, δε.
0: Όλα! Τέτοιο, ψοφάζια. Ψοφάζια, αναστάτωση.
1: Είστε χαζοί.
0: Όχι εκεί. Τι άλλα, τι κάνουμε.
1: Είχαμε κι άλλες ηχηρές απουσίες, βέβαια.
0: Ποιος έλειψε. Θέλω να μου πεις για την έκθεση. Να, ήρθε η.
1: Είχαμε ηχηρές απουσίες. Κάποιοι απασχόλησαν με την απουσία τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην τα λέω εγώ τώρα. Πήρα παρουσίαση
0: εκθέσεις. Αφού ήρθε η κύρα, θα τα πει.
1: Ήρθε εδώ η γυναίκα του καλλιτέχνη.
0: Το όριξες και τον μπουρλό του σου θες. Δεν άντεξες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάω! Πάω!
1: Βλέπω όμως και εσύ δεν πας πίσω. Όλα τα είδες.
0: Όλα τα βλέπω εκεί στο family room του
2: Voice.
0: Λέω, να τη πάλι δική μου, λέω. Απασχολούν τα μίντια. Μια μέρα ίσχυ δεν έχουν κάτσει.
1: Αχ, παραγγελία.
0: Ναι.
2: Έλα ρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό.
1: Η γλυκούλα μου νόμιζε ότι την τραβάνε φωτογραφία.
2: Όχι, νόμιζα.
1: Ήτανε βίντεο.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Δε.
2: Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά φωτογραφία μας ζήτησαν. Δεν μας ζήτησαν να μας τραβήξουν βίντεο.
3: Ένα βίντεο να σε τράβαγαν, μωρέ.
2: Ποιος το με τράβαγε, καλέ. Μια φωτογραφία λέγανε. Και εγώ και να σου πω και κάτι.
0: Να σου πω,
2: ας μιλούμε
0: στην τέχνη, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, εγώ το βρήκα πανέξυπνο και πάρα πολύ αστείο αυτό.
2: Καλά,
1: που είπες.
2: Καλά, εκεί γελάσανε όλοι. Ωραία, να πούμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, εμείς μπορούμε να ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για μια δύση που έχει γίνει βούκινο σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή ξεχάσαν όλοι ότι έχει το τέτοιο να πούμε το πετρέλαιο 2-10.
1: Αυτό.
0: Και ασχολούνται όλοι με τον Καρβέλα και τη Βύση.
2: Ναι, για όνομα.
0: Βούτυρο στο ψωμί των μίντια είναι αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Μην περάσει και κανένα νομοσχέδιο, νύχτα και δεν το πάρουμε χαμπάρι. Ξυπνήσουμε αύριο και χρωστάμε.
1: Πραγματικά,
2: αλλά θέλω να πω ότι. Δεν ξέρει ο κόσμος τι λέμε εμείς.
1: Είμαστε όμως έτοιμοι για διχασμό, ρε φίλε.
2: Για μένα, γιατί γελάτε.
1: Ναι. Θα εξηγήσω εγώ. Γιατί εχθές ένας πίνακας του Γρηγόρη επάνω, εκεί που είχαν κάτσει να του βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Μα ζητήσανε να μας βγάλουν μια φωτογραφία. Μπράβο. Και ήταν τρεις φωτογράφοι. Εγώ δεν ήξερα ότι τραβούσαν βίντεο.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα που φαίνεται το χέρι της Νάνσης.
0: Μαρτυράνε, ρε.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα.
0: Θα μπορούσε να έχει περάσει τον τούχο, γιατί μαρτυράτε.
1: Πού
2: φαίνεται. Α, ναι, παρακάτω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Κάτσε να δώσουμε εξηγήσει τώρα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Μπείτε να τα ψάξετε.
0: Κι άλλους τρομερούς διχασμούς. Πάμε στη δύση της ημέρας, τις άλλες,
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Έλα, ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Ένα γρήγορο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης.
1: Τι κυβέρνηση είχαμε το 2017, Γιώργο?
0: Πασόκ.
1: Όχι, ρε, τι Πασόκ. Ο Τσίπρας ήταν το 2017.
0: Το ξέρω, ρε. Έτσι για πλάκα, γιατί. Πασόκ έχει πολλά χρόνια να βγει. Πάμε να γίνει σαν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης. Η αναρτήση του Ρούμπιο για την επίσκεψη στην Αθήνα με πλάνα ντρόνς, πνίκα, αστυνομία και Μαδούρο.
1: Υπερπαραγωγή ήταν. Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο. Αυτό, η ομάδα του. Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο για την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή τι δείχνει τέτοια πια.
1: Την Ακρόπολη από πάνω το.
0: Εγώ είδα που μιλούσε εκεί με φόντο την Ακρόπολη και ήταν πολύ ψαλίδι.
1: Πολύ ωραίο
0: πλάνο, δηλαδή. Περνούσε κάποια μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Ότι ανήκουμε στη Δύση είναι εμείς. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
2: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
0: Έτσι.
1: Για τώρα, τι είναι αυτό ξαφνικά κι εσείς, Team Καρβέλα, Stream Team Δύση.
0: Κάπως πρέπει να γίνει ένα μπασκετάκι, ωραίο.
1: Έτοιμοι οι Έλληνες να διχαστούμε, ή στο ένα αυτό ή στο άλλο.
2: Έτοιμοι να διχαστούμε, μωρέ. Εμείς το βλέπουμε για πλάκα τώρα αυτό.
1: Αλλά προφανώς.
2: Για τον Καρβέλα και τη Δύση είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, έτσι. Γιατί σίγουρα αυτά είναι ένα ζευγάρι, πρώην ζευγάρι, δύο γονείς ενός παιδιού. Και γονιών, παππούδες. Είναι παππούδες, έχουν εγγόνια. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσα πολλά και τραγούδια έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη καλλιτεχνική πορεία, είναι κάτι που πονάει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε πλάκα, αλλά για αυτούς είναι σίγουρα.
0: Αλλά υπάρχει μπλέξιμο σίγουρα εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μπήκαν και την κόρη στη μέση. Χερακάκης, πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Ποιο σοκ, αυτό το σοκ τώρα που ζούμε.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για ενέργεια και σοκ και τα λοιπά, είδατε τι γίνεται στην Γκράβα.
2: Το είδα.
0: Έπρεπε να βγει στα social media δηλαδή για να κλείσει το σχολείο. Θα κάνουν αυτή η εκπαίδευση από σήμερα μέχρι να ερευνηθεί ο Λέβητας αερίου.
1: Μύριζε. Α, ότι μύριζε, ναι,
2: αρκετές. Αλλά δεν έμαθα μετά.
0: Στην Ελλάδα μυρίζουν.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω πολιτά, μου πείτε.
1: Σε ένα σχολείο, στην Κράβα.
2: Όχι σε ένα σχολείο, σε ένα τεράστιο σχολείο.
1: Πώς το λένε, μυρίζει. Είχε μια οσμή αερίου.
0: Έπρεπε να μελετηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Δηλαδή, δεν πας ένα πρωί, έρχεσαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και μυρίζει αέριο, μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις μέσα.
1: Και πόσο στοίχημα πας ότι αυτό έγινε.
0: Πόσο αργά αντανακλαστικά, ρε παιδί μου.
1: Με αφορμή αυτό που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Με αφορμή όλα τα story που ανεβάσανε οι γνωστοί και εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Λέγοντας ότι τι γίνεται στην Κράβα, τι γίνεται στην Κράβα. Δεν είδα κανένα story όμως πριν τρεις μερούλες εκεί στο αεροδρόμιο που βρώμαγε όλη η περιοχή από πού να σου πω τώρα. Από Βάχα, από την τελευταία έξοδο εκεί στο Κοροπή μέχρι το αεροδρόμιο, όχι οσμή αερίου, απλή οσμή. Μιλάμε για πυκνή οσμή, δηλαδή να κλείσει τα παράθυρα. Δεν είδα κανένα στοράκι, κανένα αυτό. Τι σκατά γίνεται με τα αέρια τώρα τελευταία, μήπως φεύγουν λίγο, ξαμολιούνται και δεν υπάρχει ελεγχός.
2: Παιδιά, αυτό που λέμε πάντως, εγώ για την Κράβα το έχω δει εδώ και αρκετές μέρες. Δεν ήξερα όμως ότι όντως ο Λέβητας.
0: Α, να τη είδη, την έχω εδώ πέρα μπροστά. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου στην Κράβα την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Να έχουμε τα πορίσματα μετά για την οσμή, λέει ο Δούκας. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια του παιδιού μας δεν παίζουμε, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε με το φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Ο Νίκος Καρβέλας τα αποφασίζει, λέει, παρακαλώ. Ναι.
2: Παιδί μου, πάντα φοβάμαι στην Ελλάδα αναλαμβάνουν ένα δρόμο. Το βλέπεις το δρόμο κάπως φτιαγμένο, ναι. Μετά από λίγο καιρό το βλέπεις με λακκούβες. Αναλαμβάνουν, ξέρω εγώ, να φτιάξουν. Ότι πάντα φοβάμαι ότι έχουν κάνει τις γραμμές του φυσικού αερίου. Ότι κάποιος
1: έχει κάνει τη βλακεία.
2: Κάποιος έχει κάνει τη βλακεία, έχει ρίξει τα λεφτά για να βάλει κάτι στην τσέπη του. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν αισθάνομαι
1: ασφάλεια.
2: Ασφάλεια.
0: Αισθάνεσαι λίγο ότι αποτύχει, ζούμε μερικές φορές.
2: Ναι. Και λέω, εύχομαι, γιατί αυτά μπορεί να ήταν και του παρελθόντος, η κυβέρνηση και του Μητσοτάκη και όσες έρχουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ρε παιδί μου. Ό,τι λένε να το κάνουν και να το τηρούν, να τσεκάρουν αυτούς που κάνουν αυτά που λένε, είναι σωστά,
1: είναι.
2: Τηρούν τους κανόνες.
0: Αυτό είναι το
2: να γίνουμε κάποια φορά
0: διαχρονική παθογένεια της Ελλάδας, ναι. Και όλων των χωρών των Βαλκανίων. Βαλκάνοι είμαστε,
2: ναι.
0: Θα φάνε όλοι από παντού. Θα βγει να πούμε ένα κονδύλι για ένα έργο, θα πέσουν πέντε να φάνε. Μετά θα βρουν τις τρύπες, θα πούνε κάτι δεν πήγε καλά εδώ.
2: Να φάνε, αλλά να τα κάνουν σωστά. Αλήθεια, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να φάνε αλλά να γίνουν σωστά.
0: Μα όταν κοστολογείς ένα έργο και το αιτιολογείς και όλα, θα δεις πώς ακριβώς το φτιάχνεις. Εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Στην αναφορά που θα κάνεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λες τόσα μετά θα χρησιμοποιήσω, τόσα εργαλεία θα βάλω, τόσο λίγο θα βάλω και μετά ξαφνικά λείπουν πράγματα. Πώς λείπουν πράγματα? Από τη Λαμογιά, του Βαλκάνιου, του Μέσου Βαλκάνιου, γιατί δυστυχώς. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή την ιδιότητα. Πάνω η Βόρεια Ελλάδα είναι πιο τυπική.
1: Έλα μου, δεν το κάνατε σφαίρα νιούς σήμερα.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να πάρω. Δεν μου αφήνει.
2: Πάμε και όλα.
0: Και τώρα πάμε στο Zoom.
2: Σε ενοχλούμε.
1: Περιμένω τον Καρβέλα και τη Βίση.
0: Ακριβώς, περιμένει.
2: Έτσι,
0: γι' αυτό, δημιουργώ αναμονή. Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στην είδηση για τον Νίκο Καρβέλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό
2: διαφημιστικό.
0: Ο Νίκος Καρβέλας, μετά την ανοιχτή και δημόσια κόντρα του με την αναβίση, θα αποφασίζει πλέον ποιο θα ερμηνεύει τα τραγούδια του. Λες να είναι στιγμή μου.
3: Ναι.
0: Από το 12. Αφού πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου του. Α, μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό, εξήγησε το, γιατί εγώ το κατάλαβα.
0: Η αυτοδιαχείριση είναι, ρε παιδί μου, ο φορέας αυτός που εκπροσωπεί, ναι, τους δημιουργούς και εκεί δίνεις, ας πούμε, την υπογράφηση και λες, παιδιά, χειριστείτε εσείς το ρεπερτόριό μου, σας εμπιστεύομαι. Αυτό είναι το παρεδώσε μεταξύ μας, το κανονίζουμε και κάντε εσείς αυτή τη δουλειά. Τώρα που έχει γίνει κόμπλα με την αναβίση, λέει, όπα, μπάστα. Τέλος εσύ αυτοδιαχείριση, το αναλαμβάνω αυτό εγώ μόνος μου πλέον. Δεν υπήρχε λόγος μέχρι τώρα να το κάνει μόνος του Καρβέλας, να δίνει δικαιώματα για το που θα παίξουν τα τραγούδια κτλ. Όσο περισσότερες φορές παίζανε τα τραγούδια του και δει στο ραδιόφωνο,
2: κέρδισε
0: χρήματα, ναι.
2: Και που θα παίξουν, όχι ποιος θα τα τραγουδήσει.
0: Δηλαδή είναι τώρα, η διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου.
1: Ο Σφαίρα για να παίζει Καρβέλα πρέπει να παίρνει την αδειά του, ας πούμε, ή το κάθε ραδιόφωνο. Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο, ρε παιδί μου.
2: Απλά μετά τη χθεσινή μου, δεν ξέρω σε μπορεί.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τα live κυρίως. Δηλαδή, ποιος τραγουδάει τα τραγούδια του έξω. Μπορούσε να έχει, ναι, κάτι παρεδώσει με τους.
3: Ο Σφαίρα όμως ενημερώνει την αυτοδιαχείριση τι παίζει.
1: Ναι, οκ.
0: Και πόσες φορές το παίζει. Γιατί μετριούνται οι μεταδόσεις και αυτά είναι.
2: Άρα τώρα ο Καρβέλας δεν θα ξέρει πόσες φορές παίζουν τα τραγούδια του.
1: Ξέρει.
3: Ξέρει, πώς ξέρει.
1: Τα πάντα ξέρει. Λίστα,
0: μάλλον, διαχωρίζει, μάλλον διαχωρίζει το ποιος μπορεί να ερμηνεύει τα.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η Δύση απαγορεύει.
0: Να το λέει ξεκάθαρα. Να μην
3: μας έχει δώσει OK να παίζουμε εμείς.
0: Παιδιά, είναι συγκεκριμένος ο όρος που γράφει εδώ πέρα. Θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια.
1: Άρα η Δύση.
0: Αναφερόμαστε δηλαδή στα lives που συμβαίνουν εκεί.
1: Ωραία. Άρα η Δύση τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα μπορεί να πει τραγούδια.
2: Ο Μητσιάς, ρε παιδί μου.
3: Άμα τη δώσει άδεια.
2: Ο Μητσιάς δεν απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τον αφήσει να το πει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άλλωστε, χαρακτηριστική λέει ήταν η χθεσινή πρωινή δήλωση η οποία κατέληγε με τη φράση «Χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι που πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν». Και προειδέαζε για τη συνέχεια που ήλθε λίγες ώρες αργότερα.
2: Για να σας πω κάτι, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω.
2: Αλήθεια.
0: Μην έκανα τρίκ διαφημιστικό. Και τα βρούνε μετά και ανοίξει και το
2: παιδιά,
0: μαγαζί παράλληλα που ετοιμαζόταν.
2: Πιστεύω, με τίποτα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση θα φτάσουν σε ένα σημείο που η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια του Νίκου. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ναι, περίεργο, ναι.
3: Η ανακοίνωση δηλαδή είναι της Βύση.
1: Ποια ανακοίνωση?
3: Όταν έκανε η προηγούμενη ανακοίνωση ήταν της Βύση. Η εταιρεία παραγωγής. Ναι, ποιον εκπροσωπεί ο δικαιωμάτων.
1: Καλά, η εταιρεία παραγωγής από τη Βύση και από την Κούστα εκπροσωπείται.
3: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ αυτές τις ειδήσεις. Φρένο στους ιερείς influencers. Επιχειρεί να βάλει η Εκκλησία. Τι συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο για TikTok και Instagram που έχουν λησάξει οι αλήθεια.
2: Γιατί?
0: Πολλοί ιερείς ανεβάζουν TikTok και τα λοιπά. Και τέθηκε.
1: Έχεις δει εσύ ιερή TikTok?
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Η συζήτηση λέει δεν αφορούσε το άνοιγμα.
2: Ακολουθώ και δύο-τρεις.
0: Όχι, λέει, η συζήτηση δεν αφορούσε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνει την παρουσία του στον ψηφιακό χώρο. Μπορεί ένας παπάς, ας πούμε, να κάνει γκελάκια με την μπάλα.
1: Γιατί κακό είναι να κάνει γκελάκια, αθλητισμός.
3: Δεν κακό, αλλά παίζει.
2: Εγώ ακολουθώ έναν παπά που λέει προσευχές.
3: Ψηφίστε με, ψηφίστε με τώρα, ψηφίστε με.
2: Έναν παπά που εξηγεί πράγματα.
1: Έναν παπά και εγώ ακολουθώ.
3: Πού να παπάς?
2: Γενικά ακολουθώ πολύ παπάς.
0: Ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου για εργαζόμενους?
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μοναχές δεν έχω δει καθόλου.
3: Δεν έχει ψήμα.
2: Μόνο κάτι AI. Που είναι τώρα εμφανίζεται μία με μαντήλα στο κεφάλι και λέει «Εάν θέλεις να κάνεις ένα...» Είναι η Παρθενία σαν εμένα.
3: Τι λέει, τι λέει?
2: Εάν θέλεις να κάνεις. Λέει, τα δικά της.
0: Σε κατατονία είναι. Γιατί ρε γάμο?
2: Ενώ ο παπάς ο ένας που ακολουθώ εγώ και λέει ξέρεις γιατί κάνουμε αυτό?
0: Γιατί?
2: Εξηγεί.
0: Α, εξηγεί.
2: Ξέρω εγώ γιατί είναι ο 15 Αυγούστος.
0: Τον ακολουθώ και εγώ, τον ξέρω.
2: Μετά λέει πώς να βάζεις το καντιλάκι.
0: Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Μαθαίνεις, παιδί, κάποια πράγματα τα οποία τα έχει μάθει από τη μάνα σου, τη γιαγιά σου και λες γιατί τα
2: κάνουμε. Απλά αυτός που ακολουθώ εγώ δεν ξέρω. Είναι AI ή αληθινός?
1: Αληθινός είναι, παιδάκι μου.
2: Είναι παπάς, παπάς.
0: Υπάρχει και παπάς AI?
2: Ναι, υπάρχει.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, Βρυσίδα Ανδριώτου δεν είναι ένα κίνδυνο στην ολέα ότι έπιασα δουλειά πόρτα. Ότι είμαι Βρυσίδα και δουλεύω. Παιδιά, την πέσα τη Βρυσίδα πολύ για αυτή τη δήλωση.
3: Γιατί τι είπε?
1: Και καλά κάνανε.
0: Γιατί καλά κάνανε? Όχι, εγώ θα τη στηρίξω.
1: Ποια είναι η Βρυσίδα δηλαδή που.
0: Ρε,
1: τι είναι η Βρυσίδα?
0: Εγώ κατάλαβα τι εννοούσα.
1: Είναι περίεργο το να δουλεύει και δίνει παράδειγμα στου νέου.
0: Όχι, μα έτσι όπω το είπε παρεξηγήθηκε. Εγώ θέλω να. Πώ το κατάλαβα εγώ, έτσι.
1: Όχι, το πώ το είπε είναι το θέμα. Δεν μα λε πώ το κατάλαβε εσύ.
0: Άντε πάλι.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Εγώ
1: αλλά έτσι
0: θέλω
1: είναι
0: να στηρίξω τη Βρυσίδα, ρε.
1: Λέει ναι, ότι εγώ δουλεύω είναι παράδειγμα προς τους νέους.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι δουλεύουμε.
0: Για... Όχι.
1: Τι?
0: Όχι, φίλε μου.
1: Τι?
0: Δεν δουλεύουν.
1: Τι είναι
0: όλοι
1: η Βρυσίδα δηλαδή που είναι περίεργο να δουλεύει?
0: Δεν αυτό δουλεύουν δεν όλοι αυτοί που είναι στα social media. Ας το διαχωρίσουμε πια. Υπάρχει κόσμος που ζει μόνο από τα social media. Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και να είναι μόνο εδώ πέρα στο κινητό και να βγάζει λεφτά από
1: δηλαδή
0: αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι παράδειγμα η Βρυσίδα επειδή είναι influencer και δουλεύει και πόρτα στο φερί? Αυτό είναι.
0: Εσένα θα σε παραξένευε αν έβλεπες την Ιωάννα Τούνη να πουλάει κρουασάν αυτή τη στιγμή για να δουλεύει 8 ώρες. Θα σε παραξένευε και θα λέξει εδώ. Δεν έχει ανάγκη αυτή.
1: Ναι,
0: αυτή
1: ισχύει.
0: Έχει το Instagram και 1 εκατομμύριο ακολούθου.
1: Ισχύει, θα το
0: έχουμε
1: έλεγα
0: συνδυάσει ότι ο άλλος έχει 300.000 ακόλουθους. Άρα έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Εγώ έτσι το λαμβάνω αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ναι, οκ, okay, δουλεύω. Είμαι, κάνω μια δουλειά. Δουλεύω κάτω στην πόρτα. Δουλεύω από εδώ, από εκεί, στο Δήμο. Δεν ξέρω.
1: Οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά για μένα είναι κάτι το αυτονόητο.
0: Το σύνδεσαν όλοι ότι.
3: Αυτούς που ασχολούνται με τα social δεν είναι αυτονόητο.
0: Okay. Δεν είναι αυτονόητο. Όχι, φίλε, τι λες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Θα τη στηρίξω. Να αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ.
1: Το ότι έπεσε το 100 το είδατε.
0: Τι έπεσε?
1: Το 100.
0: Έπεσε το 100.
1: Έπεσε το 100. Το είδατε. Άμα προσπαθούσατε χθες να πάρετε τηλέφωνο το 100, την άμεση δράση.
2: Πήρες το 100 χθες.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι το πήρε.
0: Γιατί δεν δουλεύει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατό.
0: Έπεσε το 100. Δεν δουλεύει.
1: Αφού έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία και λέει ότι παιδιά έπεσε το 100. Άμα θέλετε να επικοινωνείτε με το 112.
2: Άρα υπήρχε λύση.
1: Υπήρχε λύση, αλλά έπεσε το 100.
2: Το ότι εσύ πήρες το 100 να δεις αν λειτουργεί.
1: Τα πάντα τσεκάρω, εσύ μου το έμαθες αυτό, Νάνση.
0: Καλά κάνει. Αλλά πώς πέφτει το 100, ρε φίλε. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό στη ζωή μου.
1: Θα μου έλεγες, το τσέκαρες εσύ.
2: Μα τι
1: ότι έπεσε το 100. Έπεσε το 100.
0: Ρεπορτάζ.
2: Τι έλκανε, τουτ.
1: Δεν χτύπα και δεν έκανε τίποτα, νεκρό τελείως.
2: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Μήπως μας χακάρανε.
1: Μετά σκέφτηκα να πάρω και το 112 να δω αν δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά λέω άστο.
2: Γιατί κακώς δεν πήρες.
1: Τι θα έλεγα μωρία με το σηκώρανε.
2: Ότι παίρνω να δω αν λειτουργεί.
1: Να τσεκάρω.
2: Γιατί αγχώθηκα. Μας έπεσε η μία, έχουμε την άλλη.
5: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες. Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Κάθε μέρα.

0: ελληνικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Happy Day Bazaar, στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμνος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: βουντουμ. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που, με το, που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπραγματευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος για τα φάκελα?
0: Δεν της είπες κάτι να κάνει?
1: Ναι, όχι τώρα, με το που βγήκαμε αμέσως να με δώσεις.
0: Καλά σου λέει, τα φάκελα.
2: Να σας υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Γρηγόρης, εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα.
1: Από πότε?
2: Από πάντα.
1: Κλείς το στόμα σου, ρίξε το σήμα.
3: Ούντο πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
1: Έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
5: Είμαστε εδώ έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
1: Γιώργο μου,
0: πάρτε τηλέφωνο, δεν ξέρω, για πες το τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: 2-11-7-7-9-31.
0: Πήρατε κατευθείαν για να παίξει τα φάκελα για 1000 ευρώ σήμερα που δεν έχουμε δώσει φράγκο. Δεν αντιδράω καλό, δεσίδες, δεν τον εντυπωσιάζει πια.
6: Δώστε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, δεν θα πάρει κανείς ποτέ τίποτα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε?
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μιλήστε, κυρία μου.
0: Ναι, δυνατόν.
6: Μιλήστε.
0: Πάρτε στο 100.
2: Δεν δουλεύει ούτε αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Πες το 100. Ξανά, κλείστο.
0: Έλα, επόμενη γραμμή. Δεν... Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μα μιλήστε, κυρία μου.
6: Μιλήστε,
0: καλημέρα.
6: Πια.
0: Παιδιά, κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται δύο γραμμές να μην δουλεύουν, να βγαίνουν στον αέρα.
6: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Κάτι έχει παιχτεί. Δεν είναι δυνατό, ψάξω. Το έχω ζητήσει τόσες φορές.
1: 2-11-7-7-9-32. Πάμε.
0: Μα είναι δυνατό τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Βρε, καλημέρα. Βρενίκο μου, αυτά
0: που λέμε. Καλημέρα. Κάνουμε πρωταθλητισμό.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μωρέ.
2: Έλα, παιδιά, παιδιά κάτι δεν κάνει. Ναι.
6: Σίγουρα. Στο 32, για
0: παράδειγμα. Πάρτε στο 32, ρε παιδιά.
7: Έλα, παιδιά.
0: Έλα,
1: έλα,
0: νάτος,
1: έλα,
0: νάτος.
1: Το έχουμε, το
0: μα
1: έχουμε.
0: Πού είσαι?
7: Έλα, τι κάνουμε.
0: Εσύ σου να. Εσύ σου να. Και
2: τώρα,
0: δεν μιλούσες,
2: ο φίλος μας εδώ είναι στο 31 ή στο 32.
0: Στο 32, βγήκε στο 32. Το όνομα σας.
7: Πώς?
0: Το όνομα, το όνομα.
7: Ντένις.
0: Ναι. Ντένις ή Ντέμις?
7: Ντένι.
1: Μενή, από Διονύση.
0: Ντένι.
7: Από Διονύση.
0: Έλα, Διονύση, έλα, Ντένι μου. Λοιπόν, θα παίξει τα φάκελα, έχει ξαναπέξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα, κανένα παιχνίδι?
7: Χρόνια πριν.
0: Χρόνια πριν, θα το θυμόμουν το όνομα, ναι. Τι είχε παίξει, θυμάσαι?
7: Το Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb, είχε κερδίσει τίποτα?
7: 80 ευρώ.
0: Α, εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κερδίσει 1000 ευρώ τώρα παίζοντα τα φάκελα. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 7 φακέλου, θα διαλέξει 3. Πρέπει να κάνεις άθροισμα 5. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το στόμα, τη γλωσσάρα εδώ πέρα. Την τσιπούρα, τις πατούσες, τα μπαλάκια, το κοτόπουλο, ένα σόβρακο και μια μπανάνα.
7: Ακούω. Τις πατούσες.
0: Περίμενα να τα βρω.
1: Πατουσάκιας.
0: Περίμενε, είσαι πατουσάκιας δηλαδή. Ωραία, πατούσες βγήκανε.
7: Θα πάρουμε τα ωραία τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Σταμάτα ρε Ντένι.
1: Γεια σου ρε
0: Ντένι.
1: Αγουστός.
0: Έλα, μπαλάκια βρήκα, πατούσες έχουμε, είμαστε καλά μέχρι στιγμής.
7: Και θα κλείσουμε με το καθαρό το σόβρακο.
0: Το καθαρό το σόβρακο.
2: Το ωραίο το τίμιο.
0: Ακριβώς. Και θα ξεκινήσουμε με το σόβρακο κατευθείαν.
2: Γεια σου ρε Βασίλη ταξιτζή.
0: Το σόβρακο έχει μέσα τον αριθμό 1.
1: Δυνατό.
0: Είμαστε καλά, είμαστε χαμηλά.
2: Πάμε για 4 και για 0.
0: Βγάζω το 1 εγώ εδώ να το βλέπουμε. Και θα συνεχίσουμε με το. Σε πάω στα μπαλάκια. Στα μπαλάκια.
7: Πάμε στα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια έχουν μέσα τον αριθμό 2 και χάσαμε.
2: Και γεια σα.
7: Δεν πάμε.
0: Πατούσες έχουν μέσα το 6.
7: Καλά.
0: Άρα.
1: Αχ, βρε Ντένι μου, κρίμα. Δώσε το δώρο, Ντένι.
7: Δεν βοήθησε.
1: Αφού δεν ξέρω τι έχουν μέσα.
2: Έλα, ρε Νάντσι.
7: Μια γνώμη, ρε παιδί μου.
0: Μια γνώμη.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ρε.
2: Να σου πω, Ντένι, είσαι παντρεμένος?
7: Όχι.
2: Ελεύθερος?
7: Έτσι λέω.
2: Εδώ από Αθηνά.
7: Περισσέρι.
2: Ωραία, λοιπόν, Ντένι, θα σου δώσω μία δωρεπιταγή να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Ωραία. Να πάρεις ό,τι θέλεις για το σπίτι με πολύ πολύ αγάπη.
7: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
2: Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
7: Καλά, γεια.

0: Νάντσι, βγαίνεις.
1: Βγαίνω, παιδιά, και θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για την έκθεση του Γρηγόρη, μέχρι την Κυριακή θα είναι στο ΤΑΦ εκεί, στο Μοναστηράκι και δίπλα στην Ερμού, πάρα πολύ κεντρικά. Θα σας ανεβάσω στα social κάποια στιγμή ώρες και τέτοια. Νομίζω μπορείτε να πάτε, αλλά δεν ξέρω τώρα τις ώρες και τα λοιπά. Και σίγουρα θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πήραν πρόσκληση. Είναι ότι ήταν ανοιχτή όμως, βέβαια, η έκθεση. Δεν ήταν ότι ήταν κλειστή για το κοινό. Όποιος ήθελε ερχόταν. Το είπαμε στο ραδιόφωνο, τώρα πολλοί δεν το καταλάβανε. Σίγουρα θα περάσουμε κάποια στιγμή και αξίζει να περάσετε κι εσείς μια βόλτα να δείτε τη δουλειά που έχει κάνει ο Γρηγόρης. Όλοι με πιάναν χθες και μου λέγανε δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ρίση, ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Όλοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας εδώ είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Δεν είναι πολυτέλεια, Νάντσι. Είναι ανάγκη, ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα. Γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται από την Ιντερμετ.
3: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει καλοκαιριάσει ξαφνικά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Ποιο θα μας το πει?
3: Ο Σάκης Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Και σήμερα, μάλλον και σήμερα η μέρα θα παραμείνει πάρα πολύ καλή από πλευρά καιρού, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής και ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις που θα διατηρηθούν εξασθενημένοι. Θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες, μάλλον σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, με πιο αυξημένη σχετική υγρασία από ό,τι τα προηγούμενα 24 ώρα. Και το Σάββατο θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα που θα πυκνώσουν προς το βράδυ και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι με τον υδράργυρο κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Κυριακή προβλέπεται περισσότερη συννεφιά, μάλιστα η συννεφιά αυτή δύναται να δώσει κυρίως προς το απόγευμα βράδυ αργά κάποιες βροχές κατά διαστήματα, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά εξασθενημένοι προς κερανότη στα 4 με 5 μπουφόρ και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει λίγο και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα και Τρίτη τα τελευταία στοιχεία θέλουν πολύ άστατο τον καιρό στην Αττική, κυρίως την Τρίτη, ίσως και την Τετάρτη, να έχουμε αρκετές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο βόρειοι, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση. Λεπτομέρειες φυσικά θα έχουμε από Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Την Οκτώβρη, το 10ο καλό του χρόνου.
6: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Νομίζω λοιπόν, και ο Ακύλας είχε έρθει χθες.
1: Ο Ακύλας ήρθε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Ακύλα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο παιδικό τραγουδάκι να βγάλουμε γραμμή, θέλω να κάνουμε ένα review σε μια ταινία. Μια παιδική ταινία.
2: Νόμιζα ότι θέλεις να κάνεις μια
1: προπόση. Εποχή των παγετώνων, νούμερο 4. Να ακούσουμε λιγάκι τι ακριβώς από τους ειδικούς.
3: Στο Netflix έχει βγει ότι που στο τέλος που κυνηγάμε τον τελάστο δεινόσαυρο με την φίτσα που ήταν έτσι. Ο δεινόσαυρος που κυνηγάγε στη αρχή. Τον είπε κότα ο Ντιέγκο. Πολύ αστείο. Η ταινία με τα μαμούλ και την εποχή των δεινόσαυρων.
1: Αυτά. Αυτό ακριβώς για τις ταινίες που ήταν spoiler, συγγνώμη δεν πρόλαβα να το πω. Spoiler σαχέ. Αυτό ακριβώς γίνεται στην εποχή του δεινοσαύρου το νούμερο 3.
4: Αχ, Βαλέρια μου γλυκιά.
1: Ναι, είναι ηθοποιός. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε γραμμή στον αέρα γρήγορα, να βγει ένα παιδάκι πριν μπει στο σχολείο τρυπώσει μέσα, να μας πει τι τραγούδι θέλει να του βάλουμε να ακούσει.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
6: Φίλιππος.
0: Γεια σου Φίλιππαρα μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Λακωνία.
0: Από ποια περιοχή στη Λακωνία?
6: Από Σκάλα Λακωνία.
0: Πω, έχουμε πάει με τον Παναγιώτη εκεί, εκεί πέρα, τι ωραία περάσαμε.
2: Ναι, παρουσιάσαμε και το καρναβάλι, πρόπερση
0: ναι,
2: νομίζω.
0: Πρόπερση.
2: Ήρθες να μας δεις?
6: Ναι.
2: Μας είδες?
6: Ναι.
1: Τι ήσουν αντιμένος?
6: Ε?
1: Τι ήσουν αντιμένος? Στο καρναβάλι, θυμάσαι?
2: Πάκμαν.
1: Πάκμαν.
2: Πάκμαν.
0: Μπάτμαν καλέ.
1: Πάκμαν ή Μπάτμαν, παιδιά.
2: Πάκμαν. Πάκμαν δεν ήσουνα.
0: Μπάτμαν.
6: Ναι.
2: Πάκμαν. Πάκμαν, αυτή μάμα έχει και γκρουπ.
1: Αυτή που τις μπίλες.
2: Ναι.
1: Και κυνηγάνε τα φαντάσματα.
2: Ναι.
0: Φιλιππάκο μου, έχεις διαλέξει ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
6: Ναι.
0: Ποιο?
6: Το Diamond της Ριάννα.
1: Το
0: Diamond της Ριάννα.
1: Της Ριάννα.
0: Ωραία επιλογή έκανε.
1: Ωραίο ρε φίλε.
6: Έχω και μια αδερφή.
1: Έχεις και μια αδερφή?
0: Αδερφό ή αδερφή έχεις?
1: Φίλιππε!
0: Δεν έχει καλή
1: γραμμή. Τον έφαγε το φάντασμα.
2: Φίλιππε, μας τον ακούς?
6: Ναι, έχω και αδερφό.
2: Έχει και αδερφό και αδερφή. Πώς τους λένε?
6: Γεια σου, γεια σας, είμαι ο Χρήστος.
2: Γεια σου, Χρυσάρα μου γλυκέ.
1: Γεια σου, Χριστό. Είσαι μεγαλύτερος, εσύ πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι... τον περνάω για ένα λεπτό και είμαι 7 χρονών.
1: Α, είστε δίδυμοι.
2: Είστε δίδυμοι.
6: Ναι.
2: Γλυκούλια μου.
1: Ωραία, φίλε, τέλειο.
0: Παιδιά
1: αυτό.
0: Μοιάζετε μεταξύ σας, είστε τελείως.
2: Όχι.
6: Είμαστε σε διαφορετικούς άκους.
1: Είστε διζυγωτικά, μπράβο.
0: δηλαδή ο ένας πώς είναι και πώς είναι ο άλλος?
6: Εγώ μοιάζω στη μαμά και ο Χρήστος στον μπαμπά.
1: Άντε ρε, τέλειο είναι αυτό, ε.
0: Μπράβο ρε παιδιά, τι ωραία που τα μοιράσατε να μην στεναχωριέται κανείς. Λοιπόν, οπότε στα τραγούδια σας αρέσουν τα ίδια?
6: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς σας το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη.
4: Βέβαια τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στα διδυμάκια μας. Εγώ βλέπω να έρχεται ο Πάκμαν. Να τρώει. Βέβαια δεν είναι μόνος του. Είναι κι άλλος ένας μαζί. Ποιος είναι, παιδιά?
6: Ο Καπετάνιος.
4: Μάλιστα, Καπετάνιος.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
2: Shine bright like a diamond.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: Oh, espera.
2: Espera.
3: Πρωινό Φέρα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
13: Ε, βέβαια. Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
12: Γκουρού?
13: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
12: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
13: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
12: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
13: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
1: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
2: Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
16: Φτιάξε μου ένα καφέ
15: και στον πίνω σκέτο.
16: Και μη βάζει ζάχαρη.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τι ωραία επανεκτέλεση διασκευή ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Ματιάμπα, έτσι, είσαι άλλος ένας αδικημένος τραγουδιστής για μένα. Φωνάρα ο τύπος, μπορεί να τραγουδίσει τα πάντα, υπέροχος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά. Να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίε μου να πάω το τραπέζι.
4: Γεια σου, Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το επόμενο. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
5: Έλα, αγοράκι μου.
2: Τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
5: Βαλάντη,
2: συγγνώμη
5: τώρα που θα σου πας το που βρισκόμαστε εμείς.
2: Ναι.
5: Το θέμα είναι που ήσουν ασύχθες το βράδυ, δεν ήσουν καλεσμένος?
2: Και εγώ το βράδυ δεν άντεχα, είμαι πολύ κουρασμένος. Πήγα τα άστησα όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος εκεί πέρα. Κατέβηκα από χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ μάλλον, έχω χάσει τις μέρες.
5: Γιατί δεν σε είδα?
2: Γιατί ήμουνα υπεύθυνος για να βάλω τα καρφιά στους τοίχους.
5: Ναι.
2: Να μπουν τα κάδρα. Πώς θα μπουν τα κάδρα, μα
5: εσύ τα βάλε?
2: Εγώ τα βάλα. Τα ίσιοσα, τα αλφάδιασα. Ένα-ένα
5: προσεκτικά.
2: Ακριβώς. Κάτι τζαμάκια, τα τζαμάκια τα καθάρισα όλα.
5: Πώς τα καθάρισες?
2: Του και πατσαβούρι. Του πατσαβούρι, τις γωνίες. Και πόσο δύσκολο να καθαρίσουν όλα αυτά.
5: Έκανες πολύ ωραία δουλειά.
2: Έκανα καλή δουλειά. Και εγώ μόνο τα καρφιά, αλλά δεν είδα το ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα, αλλά έμαθα τα καλύτερα.
5: Ναι.
4: Όλοι με ρωτούσαν για σένα.
2: Εντάξει, είναι και έχω κρατήσει και το καλύτερο έργο.
5: Το τζούρνεψες?
2: Το κάτισα εγώ.
4: Ποιο?
2: Τι θα το.
4: Τη Μέρλιν.
2: Να ψάξει, δεν στρίπει. Κοιτάξτε, δεν την είπε αυτή τη τέτοια.
5: Τζούλεψε, έργο.
2: Η Μέρλιν.
4: Η Μέρλιν.
2: Εγώ να μιλάω για τη Μερκούρη. Πάγα μου το πίνει.
4: Γκρίζει, τι μεγάλο πήρε.
2: Θα το φέρω πίσω. Θα το φέρω πίσω. Εγώ την Μερκούρη ήθελα να βάλω μέσα, γιατί με είχε βοηθήσει πολύ τότε όταν ήταν υπουργό πολιτισμού.
5: Μα είχε
2: βοηθήσει πάρα πολύ.
4: Μα ζούσε τότε.
2: Είχε τύσει η αίρια. Είχαμε πάει στην Ολυμπία για την αφήτηση
4: τη Μα ζούσε τότε.
2: Ζούσα, ήμουν μικρό παιδί. Με είχε τύσει, ήμουν η πιο μικρή η αίρια. Ναι. Αυτή που κάθισε δίπλα στη φλόγα. Και άπαξ τη φλόγα και καρβούνια.
4: Γιατί τον φαντάζομαι η αίρια.
2: Ήμουν με σγουρό μαλάκι, πολύ ωραίο. Δεν είχα μουστάκια και μουσια τέτοια. Είχα καθίσει δίπλα και έλεγα κάτι. Ω, τα μάλα. Τώρα που είπε ο μάλα μου, μου πει η μέση από χθε.
4: Γιατί
2: ετοιμάζω και εγώ δικιά μου έκθεση στο Ζεφύρι.
5: Σύντομα
2: όταν τελειώσει ο Γρηγόρη. Είναι κάποια αντικείμενα τα οποία με έχει δώσει ο Καρβέλα και θα τα βγάλω σε έκθεση. Έχω α πούμε η κουστούμια από τη μάλα. Έχω κάτι κυροπήγη από τους δαίμονες. Πολύ ωραία, ναι. Ό,τι υπήρχε που έχουν συνεργαστεί.
4: Πώς θα τη βαφτίσεις?
2: Πάρτα μου λέει να μην τα βλέπω. Τα είχε σε μια αποθήκη και του λέω, ας σας ξεχρεώσω εγώ, θα τα μαζέψω όλα.
5: Έχει πολύ ωραία πράγματα
4: μέσα. Πώς θα την πεις? Ο Γρηγόρης την είπε φως.
2: Φως. Πώς θα την πω, νερό τηλέφωνο, ξέρω εγώ πώς θα την πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμούλης σήμερα εδώ πέρα κάτω. Έχει να πούμε πολλή κίνηση στον ανεβασμό στην Εθνική Οδό, στον κατεβασμό από Περιστέρι μέχρι εκεί να στρίψει για Εγάλεο. Έχει πολλή κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Ορμοκαίδιο. Έχει κίνηση που αλλού στην Αττική Οδό, εκεί πέρα κλασικό κομμάτι από Ζεφύρι μέχρι το Μολ. Ανοίγει ένα μικρό κομματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, αλλά μετά μην τρέχετε πολύ και μετά σταματάει και πάλι. Και έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πίνδο, εκεί πέρα που ενώνει από την Κατηχάκη για να βγεις στην Μεσογείο και στην άλλη, προς την Ενδική Φυσίας. Αυτά πάνω κάτω, παραλιακές είναι καλές. Οι βουλιαγμένες κάτι εκεί, τόπους εκεί στο Ζήτη Πλάζα, προσέχετε στην Γλυφάδα, είναι πυγμένο. Και αρκετή κίνηση στον ανεβασμό από Βούλα για να πάει στη Βάρη.
5: Τέλεια.
2: Αυτά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Φιλάκια. Εκεί
2: θα τα πούμε, θα είμαι εγώ στην έκθεση σήμερα πάλι.
5: Α, θα ξαναπάς.
2: Θα παίξω αξόφωνο, ναι.
6: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να δώσουμε και ένα καλάθι κρέατα και για σήμερα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με ανθρώπους που περιμένουν εκεί να σας συμβουλεύσουν ποιο είναι το κατάλληλο κομμάτι κρέατος να πάρετε για αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε για την κάθε μέρα που θέλετε να μαγειρέψετε. Με πάρα πολλά καταστήματα και στη Νέα Ιωνία έχει και στον Άγιο Στέφανο, έχει και στην Αργυρούπολη, έχει και στο Περιστέρι, έχει παντού, έχει μάρκετ κρέατων έχει. Και τροφίμων Ανδριόπουλος. Οπότε στείλτε μήνυμα γιατί θα δώσουμε και σήμερα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr. Ειδικά αν είσαι κρυός ή ταύρος, είναι η μέρα σου. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια μου το είχε ζητήσει προχθές. Ποιος είναι? Αργής.
1: Κουρκούλης.
0: Κουρκούλης ρε φίλε.
3: Πριν πω τα ζώδια, θα σας πω ότι στην παρέα μας είναι και το Jack and Jones. Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρωτόροφο του The Mall και στο Χαλάνδρη, στη Λεωφόρο Πεντελής 4. Πήγαινε από εκεί, ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα trends, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
1: Βάλαμε χορηγό στα ζώδια.
0: Δεν καταλαβαίνεις, μας τα ζητάνε τα ζώδια όλοι χορηγοί. Λέω παιδιά, εγώ τα ζώδια δεν τα πουλάω. Είναι της κουβαρούλας
3: μου. Αυτός θα τα πουλάει. Γεια σου ρε Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα το βράδυ μαζί, ε.
4: Πώς

0: κάθε Παρασκευό Σάββατο είμαστε εκεί στο Έντεν, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με Μαραντόνα και Γαλμάνι.
1: Χαρά που θα την πάρει η Ιουλία.
2: Απόψε που μου λείπεις νιώθω πως θα τρελαθώ.
0: Και με το Μιχάλη
3: Ρετζίδη.
0: Ναι.
3: Ξέρω πως. Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Πάμε Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχνάτε. Έχουμε το πάρτι μας. Όλοι μου το ζητάτε, όλοι μου το λέγατε. Χθες μου λέγατε τόσα ωραία λόγια εκεί στην έκθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε το ζώδιο. Η μισή μου λένε γιατί ξεκινάνε νωρίς και δεν τα προλαβαίνουν, και οι άλλοι μου λένε γιατί καθυστερείτε. Ας πούμε, στο μπαρ ήταν ένας φίλος, έτσι με το μακρύ μαλλί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, κρυός.
2: Γιατί πικραίνεσαι.
0: Πάντως πολύ αγάπη, όντως συμβαίνουν όλοι πολύ αγάπη.
3: Πολύ.
0: Σε αυτό το πρωινό.
3: Κρυός λοιπόν. Προστατεύστε τον σύντροφό σας από τις περίεργες αντιδράσεις σας, τις οποίες εκλαμβάνει ως απόρριψη. Νομίζω ότι δεν τον θέλετε. Ξεκαθαρίστε τις θέσεις σας, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας.
0: Κάτι έγινε με τον ήχο, για δες.
3: Πειθαρχήστε σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό σας χώρο και τις επιθυμίες των συνεργατών σας.
2: Πώς να μη σε ξαναδώ.
0: Παιδάκια, μισό λεπτό, το βλέπω, το βλέπω. Κάτι τους κάνω νόημα. Το βλέπω, το βλέπω.
2: Πώς να ζήσω μακριά σου, εγώ πάντα θα με.
3: Μιχαηλίδων, μ' ακούς, λέω τον Ταύρο. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και ξεφύγετε από την καθημερινότητα που σας πνίγει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα του κεφαλιού σας και να αγνοείτε επιδεικτικά τις γνώμες των άλλων. Μια μικρή εκδρομή μακριά από το χώρο που κινείστε θα σας δώσει κουράγιο να συνεχίσετε.
1: Έμαθα ότι εχθές η Τίνα Μιχαηλίδου έκλεισε ένα πολύ ωραίο deal με τον Τάσο Ντούγκα.
3: Αλήθεια.
1: Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και τι.
3: Τι.
1: Να πω Τίνα.
3: Πάμε σε αλλαγή. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας εδώ πέρα. Φιλιά στην Πάτρα. Γεια σου Στέλλα. Στην Αναστασία μου. Στη Σιμέλα και στην Αγάπη.
1: Γεια σου Μίνα μου γλυκιά. Ο Περά παιδιά εκεί στα φανάρια του Βλάχου απέναντι.
3: Ήρθε και η Μίνα μας θες.
1: Κούκλα η Μίνα εχθές με την κοράκλα της.
3: Πείτε μου λίγο, αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
1: Πέρασε αργά και βασανιστικά.
0: Πού λέω το έρμα για όλο το σχολείο.
1: Μία εβδομάδα που...
0: Που τι.
1: Να πάει και να μην ξανάρθει.
3: Για μένα δεν ξέρω ρε παιδί μου, έφυγε νερό.
2: Όπου κι αν είσαι.
3: Και περνάω στα διδυμάκια. Ζήστε το σήμερα όσο καλύτερα μπορείτε, μια και ο φόβος δεν σας βοηθάει να ζήσετε το παρόν. Τολμήστε να προβείτε σε αλλαγές τις οποίες οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν δεν φαντάζονται. Δρομολογήστε τις υποθέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και καιρό χωρίς βιασύνες. Γλυκό φιλί θα στείλω στον Νίκο Κουρκούλη που τον αγαπάω τόσο πολύ.
2: Κάποιες
3: τις έχω πει όταν τον βλέπω τον Νίκο. Θέλω μόνο να γελάω και να περνάμε καλά. Δεν μπορώ με αυτό το πρόσωπό του.
2: Και θα κρατώ τη γεύση σου από το φιλί στο στόμα.
3: Καλημέρα και στη Λένα από την Αλβανία.
0: Μπορείς να μοιάζει λίγο με τον Νίκο από την Νησιώτισσα.
3: Όχι ρε, έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Μόλις τον βλέπω θέλω να γελάσω, με κοιτάει και θέλω να πέσω κάτω. Το παθαίνεις αυτό με ανθρώπους. Είναι τα μάτια του που γελάει η ψυχή του. Είναι πως με το Λιανό που σκέφτομαι κάτι πονηρό θα πει, κάτι βλακία θα πει, θα γελάσω.
1: Πόσο γελάσαμε με τον Κουρκούλη στο Survivor.
3: Πες μου ρε παιδί μου.
1: Πεθάναμε στο κέλιο, ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε φέτος, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή τρομερή.
3: Μα δεν έχει τρομερό χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
1: Κριτική επιτροπή τώρα, εγώ ο Κουρκούλης και η Στεφανία. Κλάμα.
3: Δεν μπορώ. Είναι και αυτά που κάνει τα υπόκοφα που κάνει κάτι τέτοια, υποφέρω. Καλημέρα και στην Ειρήνη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Δημήτρη από Ηράκλειο.
1: Και τη φωνή έτσι. Τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές.
3: Βέβαια.

0: Κινάκια, μην παραδώσετε εργασίες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς σε ανίδεους ανθρώπους. Στήριξτε τις πρωτοβουλίες του συντρόφου σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις επιλογές που κάνει. Δεν έχει όρεξη για καυγάδες, αν και με τον τρόπο σας προκαλεί εντάσεις με τον τρόπο του. Λοιπόν, έβλεπα χθες τη Λίτσα Πατέρα που έλεγε στα ζώδια ότι η Αφροδίτη μπήκε είναι ανάδρομη, γιατί μπήκε ανάδρομη στο Σκορπιό. Το νου σας, αυτό σας λέω μόνο.
1: Τώρα μάθατε λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Χούλιο δεν την έχουμε παίξει. Χθες έδωσα τα τελευταία
1: Χούλιο
0: στο μοντάζ. Λογικά σήμερα θα ξεκινήσει να παίζει. Συνεχίζω με τα λιοντάρια, με τον κύριο Χούλιο, τον ποδοσφαιριστή.
1: Χούλιο!
0: Λοιπόν, θα πρέπει τα λιοντάρια να προσαρμοστείτε στους γρήγορους ρυθμούς που απαιτούν οι δραστηριότητές σας. Οι ανοιχτές συζητήσεις θα σας χαλαρώσουν. Βάλτε σε τάξη θέματα που σας απασχολούν. Για να επιβληθείτε και να επιβάλλετε τις απόψεις σας, δεν χρειάζεται να απορρίπτετε.

0: Λοιπόν,
1: οπα!
0: Παρθένος,
1: Τελαπαγιώτη,
0: μην ασκείτε μονίμως έντονη κριτική στους φίλους και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και μην τα αποδοκιμάζετε.
1: Τελαπαγιώτη, που θα τα πιστεύω.
0: Το να είστε απόμακροι και ψυχροί με τους γύρω σας δεν σας κάνει να φαίνεστε καλύτεροι στα μάτια τους. Παιδιά, δεν είναι έτσι, Παρθένη, γιατί τα λέτε αυτά. Γεια σου, Φωτεινούλα. Παρθενάκι γλυκό.
2: Έτσι,
0: πάρτε και ένα λιανό που χορεύει.

0: πια δεν με πειράζει αν μου πεις δεν μ' αγαπάς.
1: Έλα Παναγή, σήκω χορέψει με το παλικάρι μας. Και πήγαινε, έλα.
2: Πιάστο τη μεγάλη.

0: Ξέρετε, ζυγός. Ο εγωισμός και το έντονο πάθος σας θα σας δυσκολέψουν στην ερωτική σας σχέση.
1: Ναι, με έχει δυσκολέψει ήδη.
0: Εάν πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής τα έχετε δει όλα, θα διαπιστώσετε ότι κάνετε λάθος.
1: Μα τα έχω δει, σου λέω.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο σήμερα να σας αναστατώσει ένα γοητευτικό χαμόγελο.
1: Έχω ανασταλωθεί, Νάντση, με το δικό σου σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
0: Περνώ στο ζωδιό μου, Σκορπιός.
2: Να το!
0: Έρχεται και φλόγα.
1: Έλα! Πριν περάσει στο Σκορπιό,
2: με τι παίζεις?
1: Να πω ότι πήρα την απόφαση, πουλάω. Από 1000 ευρώ έχω 2 βραχιολάκια από μια συναυλία που δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
2: Ναι. Αλλά συλλεκτικά όλα, έτσι.
0: Και εγώ το έχω.
1: Έτσι.
0: Σκορπιός.
1: Και από τραγούδια που μπορεί να μην ξαναϋποθούν και ποτέ. Προλάβετε το.
3: Με τι παίζεις?
0: Με τι παίζεις?
3: Με τι παίζεις, αγόρι μου, με τι?
0: Λοιπόν, για να δω τη λέει το ζώδιό μου, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μόνο να αφήσετε να δουλέψει η λογική σας. Είμαστε στιγματίες, Σκορπιοί. Μην είστε απεσιόδοξοι και αν είστε μόνοι,

0: Λουσία,
1: χαμός θα γίνει. Κούκλος ο Παναγής. Δεν στο παίρνει κανένα σκαλιό.
2: Είμαι. Η αλήθεια είναι.
1: Δικό σου πάρτονα.
3: Δεν το διεκδικεί κανείς.
2: Είμαι Γιώργο Πέ.
3: Πώς το κάνει.
1: Τι σκάνει ρε. Τι. Πες μας τα tips ομορφιά σου.
2: Θα κάνω beauty routine εγώ.
1: Αυτό θα κάνεις. Αλλά σε θέλω με στέκα στο κεφάλι αυτές τις ψηλές.
3: Έτσι.
2: Γιώργο.
1: Λοιπόν, τοξότες. Πάμε σε αλλαγή. Όσο αγαθές και να είναι οι προθέσεις σας, μην πάρετε μέρος σε μια συζήτηση στην οποία θα υπάρχουν ανταγωνιστές σας. Σε θέματα που αφορούν το συναισθηματικό σας τομέα, αφήστε την καρδιά να σας οδηγήσει. Καλούνται εγώ καιρός. Οι επαφές προβλέπεται να είναι ευχάριστες, χωρίς ανασταλτικές ιδέες και προκαταλήψεις, και σε αυτό θα σας βοηθήσει η εμπειρία των προηγούμενων μηνών, ασχέτως αν πιεστήκατε λίγο. Θα έχεις ευχάριστες επαφές. Υδροχός. Αλλάξτε τη στάση σας απέναντι σε κάποιες σχέσεις σας και προωθήστε κάτι νέο και ευχάριστο. Ενισχύστε την οικειότητα με το περιβάλλον σας, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες καλής επικοινωνίας που θα σας δοθούν. Δώσ' το.
4: Στη φλόγα σου με λιώνεις.
1: Σας έχει πάει τους εγώ καιρούς, ξέρω, άστα. Γιατί εμάς τους Σκορπιούς καλύτερα.

0: Πάμε και στο τελευταίο, στο κάπου-κάπου δεν είναι. Ρίχτω και αυτό, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Αμάν!
0: Κλείνουμε τα ψαράκια. Διαφοροποιούνται οι πεπιθήσεις σας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας, την οποία θα προβάλλετε προς τα έξω. Αποφύγετε κουραστικούς ανθρώπους ή επιλογές που δεν σας ικανοποιούν και αυξήστε την τύχη σας και όχι μόνο.
1: Γεια σας, με σαμψούντα, έλα.

0: και πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχνάτε, το πάρτι της Παρασκευής έρχεται.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσωπική γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
7: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα.
10: Καταπληκτικά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμνος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: δώσουμε καβράγκο, τι θα γίνει.
1: Αν θα το δώσουμε, λέει.
0: Να το δώσουμε, παραγγείλω.
2: Κι.
3: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Παρακαλώ. Γιατί δεν μιλάτε πάλι, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
0: Πάρτε στο 32 παρακαλώ, γιατί το 31...
5: Καλημέρα.
0: Άννα, καλημέρα. Το όνομά σας.
5: Τζένι.
0: Τζένι, είστε στο... Πού είστε, στο διάδρομο. Ακούμε πολύ βάθος.
5: Στην πολυκατοικία, επειδή σφουγγαρίζω.
0: Α, σφουγγαρίζετε, μάλιστα.
1: Τζένι είναι δικιά μας.
0: Τζένι είναι δικιά μας.
1: Είναι πελατάκι, Τζένι.
0: Αφήστε λίγο τη σφουγγαρίστρα, μήπως πιάσουμε τίποτα λεφτά τώρα εδώ στο Beat the Bomb. Μας ακούτε καθαρά, εσείς τουλάχιστον.
5: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρετε το παιχνίδι.
5: Ναι,
0: το ξέρετε, άρα έχετε κερδίσει ποτέ στο Beat the Bomb ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι εδώ του πρωινού.
5: Ναι, 80 ευρώ πριν 2 χρόνια.
1: Άντε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, Τζενάκι.
5: Θα το αφήσουμε, μακάρι.
0: Λοιπόν, εσείς ξέρετε, ακολουθήστε το ένστικτό σας και παραγγεί, Beat the Bomb, παίζουμε! Beat the
4: Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
0: Αμάν, αμάν.
1: Τι πείτε πόμπης εσύ.
5: Δεν πειράζει.
1: Άρα, Τζενάκι μου, θα ξαναπάρεις εσύ.
0: Ήταν πλήτσι δε
5: πόμπ. Ευχαριστούμε.

0: είναι και περιπλοκή.
1: Ποιος είπε?
0: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Στα Lidl θα βρεις air fryer, πρακτικά μπολ σερβιρίσματος και σύστημα χεροπύρουνων από ανοξείδωτα τσάλια αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες. Όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία στην κουζίνα σου. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε στην καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παναγί, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που είχαμε κάνει βίντεο που εγώ σιγοχόρευα? Ποιο είπε μάτια μου? Ποιο είναι αυτό, το ξέρεις ρε Γιώργο, ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Να το βάλουμε μια τώρα.
0: Μάτια στο λέω μας τα.
1: Google ρε το λίγο Παναγή.
0: Μάτια μου.
1: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Το βρήκε το Αλάνι.
0: Καψάλισε, έρχεται σύντομα.
1: Μου είπε τι ετοιμάσαι το αγόρι μου. Βάλ το λίγο.
0: Πού, εγώ το βάλω αυτός.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτός?
0: Κάτσε το φωνάκι μου.
2: Έλα, είμαι με το φορτηγό τώρα. Πρέπει να σβήσω να βάλω βενζίνα.
1: Πόπο, φτιάχνω με τρελαίνω.
2: Για να βάλω πετρέλαιο σου λέω, κλείνω, σε παίρνω μετά.
1: Περίμενε λίγο ακόμα. Ποιος το είπε κούκλα μου? Ποιος?
2: Έλα πρέπει να κλείσω λέω, να βάλω βενζίνα.
1: Κράτα το λίγο. Κράτα την κάνουλα.
0: Ποιος σου είπε μάτια μου?

0: Έλα, το βάλει ο Νίκος.
1: Έλα, το βάλει ο Νίκος.
2: Αμάρεξε νερό, τε Παναγία.
0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής. 11-14, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε break να επιστρέψουμε με το πάρτι. Τι λέτε? Έλα, φύγαμε.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria, The Pit.
4: Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
16: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
17: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
16: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
17: Δεκαλικά Χνάρης.
16: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
17: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
16: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
17: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
16: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
18: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
19: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
21: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
23: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
24: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
23: Φυσικά, για πότε?
24: Το συντομότερο.
23: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
24: Μια χαρά.
23: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
24: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
23: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
25: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Να σου πω, θα πάρω το Γρηγόρη να το ξυπνήσω να του πω ότι έχεις κάνει την εκπομπή εδώ. Κυριάκη Βιωτίας, ε.
1: Ιου.
0: Εδώ δεν είμαστε Κυριάκη FM.

0: ας ακούσουμε λίγο Βύση. Παναγή δεν ακούμε.
1: Ποιος το είπε, Παναγή μου, ότι δεν σ' αγαπώ?
0: Βάλε την αλήθεια ψυχή, δεν του Καρμέλα.
2: Σε κάθε ήλιο βασί.
1: Αμάνα, αμάνα, αμάνα.
3: Πάρε και αυτό να έχεις.
2: Πόνο για να στενάζω.
3: Η σειρά δεν είναι τυχαία.
2: Να γυρίσεις σπίτι μας.
3: Έλα παιδιά.
2: Καρδιά μου στο φωνάζω.
3: Πάμε για τις αφιερώσεις σας. Ο Γιώργος έχει πολύ όρεξη σήμερα.
2: Σπίτι μας. Καρδιά μου στο φωνάζω.

0: Κωνσταντίνε μου, λίγο το επίπεδο πια.
1: Το έχουμε χάσει.
2: Δεν έχουμε επίπεδο εμείς.
0: Έλα!
2: Μέγισε και σένα.
0: Λίγο για όνομα του Θεού.
2: Γλυκό φιλί και στα κορίτσια μου εκεί στο 5fashion.gr.
0: Έλα!
2: Με τις ρουχάρες του.
3: Κόσμε μου, πού είσαστε?
0: Είτε καντάνστε.

0: αυτό.
1: Συγκλονίζεις στο πέρασμά σου. Με
0: συγκλονίζεις, Παναγία. Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.
2: Η Άννα λέει: παιδιά, συνεχίστε έτσι. Μπράβο, Νάνση, με αυτά τα τραγούδια. Τι να πω.
0: Ντροπή.
2: Όλοι τόσοι ντέκα πια εκεί έξω.
0: Σε βλέπω κουνιέσαι λιγάκι.
2: Τώρα κάτι μου.
0: Κάτι γίνεται.
2: Κάτι μύρισε. Κάτι με ηλέκτρισε μέσα μου.
3: Στην αγάπη μας να παγίσαι με και την κοπάς.
0: Βάλε και κατσίγενη μετά.
3: Ακυβέρνητο το καράβι.
2: Αμάνα.
0: Σε όλα τα κυβέρνητα.
2: Ναι. Bye, Dave. Bye, Dave.

0: Νάτο!
1: Μπήκε κι αυτό.
2: Γεια σου, Τατιάνα από τα Χανιά.
1: Και πυργάκι μου ζητάνε.
3: Γεια! Μπορεί να ηχογραφήσει λίγο περίεργη.
1: Καλημέρα σα,
2: Τατιάνα. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι βλάχος.

0: δώσω από το Effort Design και σε όλα τα κορίτσια στην ομάδα του Effort Design που ήρθαν χθες και ήταν κούκλες.
1: Να πω και μια καλημέρα στο γείτονά μου στην Κεφαλονιά. Γεια σου Δημήτρη Χατζη.

0: Κάντε πιάνο κόσμο στο τρένο να στήσουμε χώρο.
1: Πιάστος όλους καλέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Τι θέλετε να ακούσετε, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Nancy.Antonio. Τώρα Τζιλιανός δεν σας λέω γιατί δεν...
1: Όλα τα βλέπουμε, μην νομίζεις.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.

0: ένα δημάκι ή ένα βολάνι.
1: Το ζητήσατε. Πάρτε και την πυρκάκι. Βάλε μου και ένα λιβανατέικο, σου παρακαλώ.
0: Μία καλημέρα από το Δημήτρη, στον Κώστα, στο εγκληματολογικό. Μας ακούνε από το εγκληματολογικό.

0: σε λίγο. Βάλε το λιμανατέικο. Εμείς στο χωριό, ξέρεις τι κάνουμε. Όταν ξεκινάει ένα γλέντι, ξεκινάμε με το λιμανατέικο. Που σημαίνει ότι όλος ο κόσμος μπορεί να χορέψει. Και με αυτό κλείνει.
1: Νίκο.
0: Με αυτό το τραγούδι. Με πιάνει με τριχύλα.
1: Αν δεν είχα και εσένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Αφιερώνει, λέει, Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
2: Με κρότσικο.
1: Πολλά μπρος μας όχι.

0: αυτόν εδώ πέρα. Τον αρχιβλάκο, τι θα το κάνω.
1: Έτσι κάνω, είναι αυτό.
2: Έντε κοπέλιες και τα παιδιά.
0: Τη Ζαρίφη έπρεπε να χαρέ. Τι σε θέλω εσένα εδώ πέρα δίπλα
1: μου. Ίδια βλαχάρες και δύο είστε.
0: Ναι, είμαστε πατρίδες.

0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν γυρίζει αυτό, μάνα μου. Δεν γυρίζει, πώς το λέω.
2: Περπινιάδης, τώρα θα με πας Περπινιάδης, να μου είναι το συντονάκι. Και θα γυρίσουμε σε λαϊκό.
1: Γρηγόρη, σήκω και γύρνα πίσω, ε.
2: Ας τον Γρηγόρη, δεν καλά σήμερα το μωρό μου.
0: Θες να το κάνουμε, να το δει.
2: Έλα, γύρνα το.

απολαύσουμε. Πάμε να απολαύσουμε το γεωπράγμα.

Νάντια θέλει να πει στον Νίκο τον άντρα της που έρχεται στην Αθήνα ότι η γυναίκα του η Νάντια τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα στο λιμενικό της Πάτρας από την Πέννη.

0: θυμάστε την τραγούδα.
1: Έλα, μαλακαϊμία.
2: Τι έχει πάθει, βρε αγόρι μου.
1: Φτάνει.
3: Γιατί αρνείσαι την καταγωγή.
1: Μα μισή ώρα παίζουμε χλαμπατσίμπαλα.
3: Δεν είναι χλαμπατσίμπαλα.
2: Θε να παίξουμε πάρτι, δεν είναι
3: λαϊκή, μουσική.
1: Γιατί το πάρτι είναι μόνο τα κλαρίνα.
3: Δεν είναι κλαρίνο αυτό.
1: Σώσε μας λέει η Ματίνα, όχι άλλο κλαρίνο.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Για λιμάνια.

0: τραβάει τώρα, τον έχουμε εδώ πέρα στα όπα-όπα. Ποιο, ποιο.
1: Φέρεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
0: Ναι. Δύο μπύρες.
2: Έτσι.
0: Αφιερώ.

0: κατάρτια.
1: Έχω κάνει special πρόγραμμα σήμερα για σένα, για την πάρτι σου.
2: Ξέρεις τι κατανάλωση σηκώνει αυτό το πρόγραμμα.
3: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου.
0: Εμένα με ρωτάς, θα είχα φύγει στο πρώτο πεντάλεπτο.
1: Σπάστα όλα, Παναγία.

0: αμάν.
1: Παιδιά, αλήθεια.
2: Μανώλης Αγγελόπουλος, αλήθεια. Ιστορική εκτέλεση.
1: Όλοι το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, την Παρασκευή, σήμερα, στο Σύνταγμα, όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα.
3: Όχι.
0: Πάρε το τεφί.
3: Θα βάλεις
0: και λαζό κέπι.
3: Ρίτα,
0: μη μου βάλαζα.
3: Αυτός ο τόπος το λέει αυτό το αγόρι σου. Και μετά θα βάλεις είναι φάση το αγόρι. Θα τον τρελάνουμε σήμερα.
0: Δεν

0: Καλέ, καλέ. Έλα, πάμε σε break. Μετά βάλω τη γουστάρι. Άντε να σε δω.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φύλλο.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
6: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
5: Γκουρού?
6: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
5: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
6: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
5: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Πω, Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
11: Εμείς όχι. Αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις Μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Τι νέα, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση.
17: Κουτεντάκης.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
19: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
20: Το Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Καταπληκτικά.

0: Εγώ.
1: Παναγιώτης Τσαντζάκος. Γιώργος Λιανός δεν ήτανε.
2: Όχι, θα βοηθήσει.
1: Θα πάει όμως και μπορείς το αγόρι μου.
0: Έχει και πώς άμα θέλει με το πιστεύω. Θα πάρω εγώ την Παπαρίζα να μου πει.
3: Θα πάρει με το πιστεύω. Θα πάρει με το που το είπες.
0: Κοιτάξτε τις οθόνες πίσω.

0: αλλιώ να γουστάρει.
1: Θα σου βάλω πρώτα μία η ουσία.
0: Ναι. Για τσαλίκι θέλω.
2: Και θέλω να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη και στο Γρηγόρη Προκάτ Καραγιαννάκη. Τώρα που τελειώνουμε και το σπίτι θα σας τα δείξω όλα.
1: Μεγάλη.
0: Και ο Γιώργος Λεπές στις εκπαιδεύσεις. Σου είπα,
2: στάσου. Μεγάλη και ο Σέ.

Ε, μα αυτά λέω. Από εδώ έπρεπε να είναι Αρναού, του Κλαποκυλιανός και η Κομπατία. Καλημέρα, μου λέει στον Γιώργο Μανώλης που με πήρε τηλέφωνο για τέντα την ώρα του πάρτι. Ρε, πάμε καλά.

0: Από πάνω μέχρι κάτω. Ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζεις. Μπορεί να γίνει λιχουδιά που θα απολαύσεις στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι. Στα Λίτλ θα βρεις πίτες, σταρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια, γιαλαντζή και ρεβίθια Θεσσαλίας. Αλλά και κλιματιστά chips, πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, κοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας. Όλα αυτά με μόλις ένα ευρώ. Γιατί οι μικρές απολαύσεις είναι αυτές που ομορφαίνουν τη μέρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Σαββα βγαίνει.
1: Σανσαρός.
2: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε το δώρο μας, παιδιά, από την Ιντερνετ για μία τυχερή, ένα τυχερό που θα κερδίσει The Skin Pharmacist. Hydra Boost, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει. Hydra Boost Recovery Eye Mask, μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες. Age Active Olive Polyphenol Serum, αντιξοδοτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Sensitive Skin 5-1 Micellar Cleansing Water, καθαρίζει απαλά και απομακρύνει το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δείκτη προστασίας 30, κρέμα ημέρας για προστασία από UVA, UVB και ρήπους. Μία ή ένας από εσάς το κέρδισε από την Ιντερνετ. Θέλω να

0: Ζήλε, χαμόγελε, αγάπη, υγεία και επιτυχίες.
1: Δεν ήταν σήμερα εδώ, αλλά είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, γιατί είναι ο καλλιτέχνης μας, είναι ο φωτογράφος μας.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιώργος Διανός.
2: Παΐζος Ζάτος.
1: Η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
0: Και ο φοβερός Νίκος Καλούδης στα τέξε.
1: Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι βλέπουμε. Λίγες ψυχάλες ίσως να ρίξει αύριο το βράδυ μόνο, αλλά κατά τα άλλα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού.
2: Και περνάμε στα ζώδια.
1: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε, 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει, θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι, το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
11: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
10: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
12: Όπα.
10: Πάντως εγώ να ξέρεις ζώ για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
13: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
14: Μπάτζι τζάμπινγκ.
13: Ναι.
10: Μπιτζάμο ήρωας.
13: Όχι.
10: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
13: Αντώνης.
10: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
14: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
10: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
14: Ναι, καράτε καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να τις κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310 24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
16: AutoFit.
17: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
17: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
19: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
20: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Μίξ Βαλεντίνο.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
5: Βελούδας Κυριάκος.
6: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
5: ο ηγέτης στο νερό.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ, και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή. Για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, καλημέρα, την Αριστεία θα ήθελα.
14: Ναι, ίδια.
15: Έλα, Αριστεία μου, τι κάνεις?
14: Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου, καλά, εσείς τι κάνετε?
15: Καλά, κορίτσι μου, πήρα να δω τι γίνεται το πρωί. Τι γίνεται?
14: Καλά, τι ήρεμα.
15: Ήρεμα, μήπως ενοχλώ, παιδί μου, είναι η ώρα λίγο παράξενη?
14: Γρηγόρη.
15: Αριστεία.
14: Γρηγόρη.
15: Αριστεία.
14: Γρηγόρη.
15: Αριστεία, ποιος είναι ο Δημήτρης?
14: Δημήτρης.
15: Εσύ είπες Δημήτρης.
14: Αχ, νόμιζα ότι ήταν ο Δημήτρης
15: ο ασφαλιστής
14: μου.
15: Α, είδες λοιπόν ποιος Δημήτρης λέει. Α, είναι τρελή.
16: Κάνε μια ασφάλεια στην κυρία.
15: Αριστεία είναι τρελή.
14: Λοιπόν, να, είσαστε καταπληκτικοί. Περιτώ να σας πω, δεν σας χάνω ποτέ όμως. Είσαστε απίστευτοι. Απίστευτοι, παιδιά, απίστευτοι.
16: Πες και κάτι καλό για μένα, ρε, εσύ, Αριστεία.
14: Παρακαλώ. Έχεις γίνει πάρα πολύ όμορφο παιδί. Έχεις καταπληκτική φωνή και άστος να σε πειράζουν.
15: Όχι, υποφαλή. Εμάς μας αρέσει η φωνή του Παναγιώτη.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
2: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Αγάπη μου.
12: Μωρό μου.
11: Μη μιλές έτσι, δεν μπορώ να
12: σκεφτώ. Ρίχτω.
11: Πάμε η Θανάση Βασιλόπουλε, επίξη εισαγωγή. Όμορφα. Πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.
12: Παραπονιάρι.
11: Έχω πειράξει, φαντάζομαι τώρα.
12: Ανεποκατεβαίνει συνέχεια όμως.
11: Δεν έχω μάνατζερ. Ούτε στη λίστα
13: μα είμαι elegant πάνω στην πίστα. Μα για χατήρι σου πολλά θα βάλω κι ας με πηγώνει μπροστά στον καβάλο. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Θα βγει πολύ κι απ' το καλκό. Κι αν μ' αφήσεις θα φαρμακωθώ. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Να πιο πολύ.
14: Πιο πολύ τα αφεντικό εσύ, ρε.
15: Κι απ' το χαλκό.
14: Πιο πολύ τον πολίτη δεν αγαπάς.
13: Κοίταξε με τον κύριο πολίτη.
14: Μα παίρνει τα λεφτάκια σου, ρε φίλε. Νομίζω τέριαζε τέλεια. Μα αγαπώ, αγαπώ, μα πιο πολύ τα αφεντικό.
13: Ξέρετε, είναι και επικίνδυνη δουλειά όμως, Γρηγόρη. Δηλαδή τώρα σκέψου δεν έχω ανέβει καν στον αέρα. Απλά έχω βάλει τον Έρικα και κάνει φουσκούρ.
14: Μα κοροϊδεύει δηλαδή.
13: Παίρνω και τα λεφτά ακόμα κάτι τιμολόγια για μαζούτ. Κυροζίνη.
15: Ρε μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε απολύσουν και άμα είσαι φτωχός και δεν έχεις δουλειά δεν θα σε θέλω. Δεν θα σε θέλω έτσι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκι.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
10: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Αλφα στους 104,7.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες,
1: αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά,
15: άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
4: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
3: Γκουρού?
4: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
3: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
4: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28310 24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά!
11: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Θέλω να προσέξετε, μην γράφετε διάφορες μακίες στα social media. Σας παρακαλώ.
16: Ναι, γιατί τα διαβάζει κόσμο.
15: Όχι.
16: Τι?
15: Γιατί μπορεί μια μέρα να γίνει υπουργή. Εντάξει, έχω. Δεν είναι. Εμένα μου τυχαίνουν όλα ρε.
16: Τι έγινε,
15: τι σηκώνεται μία στο μετρό, πάω να κάτσω.
16: Ναι.
15: Πάει και άλλη μία. Εκεί. Ναι. Με ρωτάει, θέλετε να κάτσετε? Λέω, όχι, δεν θα λαθεί. Να καθαρίσω τη θέση πήγαινα για να καθίσετε εσείς. Ισάντι. Ισάντι, ήθελα να πάμε Χαλκιδική. Ισάντι, φίλοι μου. Και, αλλά δεν είχα λεφτά καθόλου.
16: Α, γιατί δεν μου ζητάγες?
15: Ναι, δεν είχα ρε φίλε, δεν είχα και βρήκατε τις είπα όμως.
17: Τι τις είπες?
15: Σάντι, Χαλκιδική δεν έχει. Βαλάντι, έχεις καθόλου, έχεις δε καθόλου εσύ τέτοια ασχολείσαι Facebook και τέτοια?
18: Φυσικά και εγώ, πώς δεν έχω.
15: Θα με κάνεις ad.
18: Τι να σε κάνω?
15: Ad.
18: Ρε, άντα από εδώ.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
20: Don't stop. Mix.
19: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
20: Don't stop.
19: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
20: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Mix con Stabilo. Non stop mix.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης συνέντευξη του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
1: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Μουσική.
14: Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
13: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Κάθομαι ξεβράκωτος, μόνο με τη μάσκα. Όλα τα ρούχα μου είναι χάλια. Υπέρτα μου χάλια. Ποιο το πρωί να πάρω καφέ? Με είδω μπροστινό σταράχτηκε και έχισε όλο τον καφέ πάνω μου.
10: Έχεις εμένα, μάτια μου, έχεις εμένα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
11: 104,7.
12: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζο Κέντερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Κέντερινγκ. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Στις γεννήσεις Κάρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
20: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
19: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κάρλ.
21: Hello, hello, it's good.
19: Hello, Κάρλ.
22: Μπούκλε, μπούκλε.
19: Hello, Κάρλ.
21: Μπούκλε,
22: μπούκλε.
19: We're calling from Greece. Happening in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
21: Das Herren, alle, like, in a, like, broken, broken. Like, broken, bis zu, to, popo, ouch, ouch, ouch. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές οι γυναίκες με μαλλί πρόκα, πρόκα.
19: Είναι
21: ότι με κάνει ένα κάρβεν, έχει λίγο καμπύλεν,
19: yeah. Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μυκονό?
21: Μυκονός, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν. Χωράμε σιχτάκεν, και πρόσεξα όλα τα μάλια, άσχημεν, άσχημεν, πόκεν.
22: Κάρελ,
21: πρέπει να έχει λίγο λεμπούκλεν.
22: Για πόσο καιρό κρατάει μπούκλεν?
21: Λεμπούκλεν να πηγαίνει, λεμπούκλεν φοβερά.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: φτάσεις. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
3: Ε, βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
2: Γκουρού?
3: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
2: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
3: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
2: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
4: Νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
12: Τη εκπομπή είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
13: Παρέα στον Σφαίρα.

0: 101,2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα, είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πα στους τελικούς θα να κάνεις το πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
2: Πάμε, στο GR Open. Κάνουμε
0: απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Φασά. Κάθε απόγευμα 5 με

8 στο Σφαίρα 102.2.

0: Νίκος Αμπέργης, Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το Σφαίρα Tour επέστρεψε. Πρώτη στάση Μαρόκο. Σφαίρα και το Manages Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οπό, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
4: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
3: Γκουρού?
4: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
3: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
4: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
20: Σφαίρα 102,2.
21: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
22: Α, ένας κύρος που μιλάει.
21: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
23: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
24: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
25: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες.
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μην μου ξεχνάτε το σούπερ διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ήρθε η ώρα, έχω να σου πω, για τον καναπέ που ονειρεύεσαι. Από σήμερα μέχρι και 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές gotsopoulos.gr. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει σε μία εβδομάδα ακριβώς, την άλλη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Πέντρου Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Και μιλώντας για παγκόσμια φαινόμενα, στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δε φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασά, σε λίγο κοντά μας από Γευματινό Σφαίρα. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Ναι, παιδιά, Σάββατο, αύριο σας περιμένω όλους. 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φιλάκια άπειρα. Καλό μας Σαββατοκυριακό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμπά, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
2: Γιατί
3: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκουν συνέχεια.
4: Εντάξει, πολύ καλά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel, ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Όσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ποτέ. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Τι νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι, γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
22: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
22: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
22: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
24: Δύναμη,
25: εμπειρία,
24: γνώση,
25: εξειδίκευση.
24: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
25: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
24: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
25: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
24: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
25: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
26: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
27: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα.
0: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος, στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
6: Σφαίρα 102,2, παιδιά.
23: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Είμαστε ζωντανά, είμαστε στον αέρα του Σφαίρα 102,2. Μας ακούτε από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και από το διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Παιδευτήκαμε πολύ, αλλά τα καταφέραμε. Και είμαστε εδώ που είχαμε δώσει ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και το λέμε.
6: Και έχουμε πολύ σημαντικό το ραντεβού. Σήμερα είναι. Ξεκινάει ωραία χρονιά για μας, για τα live, έτσι, γιατί έχουμε το Κατερινάκι μας.
23: Κάνουμε τους λογαριασμούς μας, Θανάση, σιγά-σιγά. Κάνουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λοιπόν, η Κατερίνα Λιόλιου σήμερα θα είναι μαζί μας εδώ με τον Σφαίρα 102,2 για να κάνουμε ένα pre-listening event. Θα ακούσουμε το άλμπουμ της, το καινούριο άλμπουμ της, πριν καν κυκλοφορήσει.
6: Γιατί αυτοί είμαστε εμείς, αυτά τα δώρα σας φέρνουμε.
23: Όλο το σκηνικό εδώ είναι καταπληκτικό.
6: Κοίτα, μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε μια καλοκαιρινή χώρα, οπότε κάτι πιο ωραίο από το να είσαι στη θάλασσα με λιόλιου δεν υπάρχει.
23: Εντάξει, είμαστε στη θάλασσα.
6: Το δώσα.
23: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό συμβαίνει για τους ακροατές του Σφαίρα και μόνο. Έχουν δοθεί προσκλήσεις, έχει κλείσει ο διαγωνισμός από τον Σφαίρα και δόθηκαν οι προσκλήσεις σε εκείνους και εκείνες που θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας εδώ, θα ακούσουμε μαζί τα τραγούδια, θα πούμε μαζί την άποψή μας, θα πούμε τα πάντα στην Κατερίνα. Θα έρθει η Κατερίνα Λιόλιου σε λίγο.
6: Σε λίγο.
23: Για να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της.
6: Έχει μπλέξει κίνηση και το
23: Κατερίνα. Θέλω πάρα πολύ να τη γνωρίσω, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ.
6: Α, εγώ την έχω γνωρίσει, είναι από τα καλύτερα παιδιά, στο λέω.
23: Δεν την έχω γνωρίσει και ανυπομονώ να τη γνωρίζω.
6: Με συγχωρείτε λίγο ησυχία, είμαστε στον αέρα, είμαστε live, κυρίες και κύριοι.
23: Ποιος κάνει φασαρία?
6: Το κοινό μας.
23: Πώς σας λένε εσάς που κάνετε φασαρία?
6: Δεν σε κοιτάνε.
23: Πώς σε λένε, πες. Δεν λες όνομα. Σε λένε Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη. Πώς?
6: Αχιλέα.
23: Στέλιο, Στράτο, Σταύρο.
6: Το βρήκαμε. Σταύρο.
23: Λοιπόν.
6: Μοκολή.
23: Εμείς είμαστε εδώ, ο Θανάσης είναι εδώ.
6: Η Ελίνα είναι εδώ.
23: Και όλοι εσείς. Μπορείτε να στείλετε και στο Viber βεβαίως μηνύματα, τα βλέπουμε στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: 102,2 είμαστε για το pre-listening της Κατένας Λιόλου, το νέο άλμπουμ. Φυσικά στο μικρόφωνο η Ελίνα Παπίλα,
1: ο Θανάσης Πασάς και όλοι εσείς που είστε μαζί μας στον αέρα, και θα απολαύσουμε την Κατερίνα Λιόλιου, όπου θα μιλήσουμε μαζί της, θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα, καταρχάς για το άλμπουμ.
0: Εννοείται, θέλω να τη ρωτήσουμε ποιος εμπνεύστηκε τα τραγούδια, πώς τα εμπνεύσε, σε τι κατάσταση του, ρε παιδί μου.
1: Το αγαπημένο τραγούδι τη Λιόλιου ποιο είναι?
0: Το νοικιάστηκε.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Το νοικιάστηκε, είναι και ο δεύτερος ύμνος μας πλέον.
1: Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι για, για την επόμενη.
0: Οκ. Ξέρεις, είναι ένα κορίτσι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει το καινούργια όμως.
0: Ρε παιδί, μου αρέσει γιατί αυτό το κορίτσι τραγουδάει τον πόνο, αλλά με μια αυτοπεποίθηση ότι πόνεσα, τώρα θα φύγω.
1: Πόνεσα και τώρα θα μάθεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Έχει αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Ένας εκπληκτικός χώρος, πραγματικά φοβερός.
0: Είναι στο 10 Φαλήρου, έτσι.
1: Έχω εντυπωσιαστεί με το χώρο. Μου αρέσει πάρα πολύ το Πλόες, πάρα πολύ. Και η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να βγει σε λίγο μαζί μας στον αέρα, διότι έχουμε το pre-listening event, exclusive pre-listening event για τους ακροτές του Σφαίρα 102.2. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια, τα οποία στο άλμπουμ αυτό βέβαια περιλαμβάνεται και το Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη.
0: Είναι.
1: Έχεις ημέρα δική σου, τέτοια.
0: Τι, σαν ψεύτης?
1: Όχι εσύ, παιδί μου. Χριστέ μου.
0: Σαν ψεύτης, εντάξει, 360 μέρες.
1: Έχεις κάποια τέτοια μέρα που γιορτάζεις? Όπου ψεύτης, βάλε γενικά προδοσία.
0: Α, εντάξει. Εκτός τα γενέθλιά μου, όχι. Δεν γιορτάζω καμιά άλλη μέρα, Ελίνα.
1: Ρε παιδί μου, όλοι σίγουρα έχουμε μια ημερομηνία που την έχουμε μέσα μας βαθιά χαραγμένη, γιατί κάποιος μας πρόδωσε. Μην το πάμε μόνο στο ερωτικό, γενικά.
0: Α, μόνο για προδοσία, όχι.
1: Κάποια, η παγκόσμια ημέρα, η ημέρα εκείνη, τάδε του μηνός, που έγινε αυτό το περιστατικό, καταλαβες?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Σίγουρα όμως, αν μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν συναναστραφεί μαζί μου.
1: Καλά, με οποιοδήποτε όπως εσένα, σίγουρα θα μου πει κάτι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνεται βέβαια και ο λογαριασμός, έτσι, σίγουρα το σου έλειψα ή όχι, αλλά και άλλα 10 τραγούδια, 11 για την ακρίβεια. Υπάρχει και ένα ντουέτο μέσα που δεν τα αποκαλύψουμε όλα. Δεν τα λέμε.
0: Όχι, αυτό δεν το λέμε.
1: Θα το πει Κατερίνα. Ή να το πω εγώ?
0: Όχι, κανείς δεν θα το πει.
1: Εσύ ξέρεις ποιος είναι με το ντουέτο?
0: Δεν ξέρω. Αλλά
1: κανείς. Ποια είναι, μπορεί να είναι γυναίκα.
0: Κανείς δεν το αποκαλύπτει πάντως.
1: Δεν λέω τίποτα, ε.
0: Όχι.
1: Μπορεί να μου ξεφύγει εμένα, μην το ξόντεις.
0: Έχουν πέσει 5 άτομα πάνω και έχουν πει μην το πείτε. Και ήδη το ανακοίνωσες, πάνω δεν μάσε.
1: Λοιπόν, Σφαίρα 102.2 από το Παλαιό Φάλιρο, από το Πλόες, με την Κατέρινα Λιόλιου σε λίγο ζωντανά.
0: Κοίτα ο κόσμος που περιμένει στην πορτά. Χαμός γίνεται.
1: Ακροτές του Σφαίρα με τις προσκλήσεις στις αποκλειστικές που έλαβαν. Πόσος κόσμος με πήρε τηλέφωνο για αυτό το event.
0: Παιδιά, να ζητήσω.
1: Πόσα μηνύματα έλαβα.
0: Αυτό και να ζητήσω και εγώ ταπεινά συγγνώμη, δεν απάντησα κανένα γιατί ντρέπομαι. Τι να του πω, δεν μπορώ να το στήσω το λογαριασμό.
1: Εγώ απάντησα σε κάποιους και λέω, παιδιά, δεν είναι στημένο το event. Στείλτε μήνυμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Κάκε,
1: εδώ τη μάνα μου ήθελα να φέρω και μου πάνε όχι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Α στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
7: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: στιγμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB απεριόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο gotsopoulos.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κράμπες. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο Viber 6936 10 1022.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφηφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφηφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφηφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφηφί.
2: Όντω.
1: Ναι. 30, 25, 27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς σε κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Ζήστε ξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Πω πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
13: Ε βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
12: Γκουρού?
13: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
12: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
13: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
12: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
13: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
20: Άκου δυνατά.
21: Άκου μοναδικά.
22: Αλφα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ήρθε χθες μια 26άρα, ξανθιά καλονή.
14: Oh, 26άρα.
13: 26 χρόνων και μου πρόσφερε φίλε μία ώρα σεξ, αρκεί να διαφήμιζε στο ραδιόφωνο σήμερα το καθαριστικό προϊόν που πουλάει η εταιρεία της.
14: Και τι της είπες, Γρηγόρη?
13: Φυσικά και εγώ δεν δέχτηκα.
14: Καλά έκανα.
13: Μιας και είμαι σε σχέση.
14: Τζάμπα διαφήμιση.
13: Και θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου.
14: Έτσι.
13: Καθαρή όπως το Καθαρτέξ Μούλτι τριπλής δράσης με υπέροχο άρωμα λεμονιού. Που καθαρίζει όλα τα βακτηρίδια, πλακάκια, μπανιέρες, με ένα μόλις πέρασμα.
14: Και από ό,τι φαίνεται καλά πέρασε ο Γρηγόρης χθες.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
10: Βαλεντίνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης
11: εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ακούει κανείς, α!
17: Ακούει!
18: Ακούει κανείς!
17: Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
19: Μέρα, τι κάνετε?
17: Καλημέρα, ποιος είστε?
19: Θωμάς λέγομαι.
17: Για πες μας, Θωμά.
19: Έχω περίπου 2 χρόνια
17: να βρεθώ
19: με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
20: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου.
19: Περάσω, ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
20: Με τον Αντρέα τον άνεργο
17: της και εσύ. Αυτό
20: ήθελα να πω. Να σου πω, τον Θωμά.
21: Ένα 8 χρόνια αραβωνιασμένος.
20: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
21: Εντάξει,
20: αραβωνιασμένος
21: ήμουν. Ένα 8 χρόνια.
20: Τίποτα, έτσι, μπράβο, αυτό
15: είναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
11: 104,7.
22: 104,7.
12: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χείλη.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
3: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
2: Γκουρού?
3: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
2: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
3: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
2: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκι.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
15: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
14: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση. Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
15: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
14: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
15: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
14: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Παιδάκι μου, πάλι. Αυτή τη σακουλτή. Ετοιμάζεσαι να φύγεις.
19: Όχι, παιδάκι μου. Μαζεύω ρούχα. Να τα δώσω τα ρούχα τα παλιά τα, σε οικογένειες που πεινάνε που έχουν ανάγκη.
18: Να μαζέψεις τα ρούχα τα δικά σου για να τα δώσεις σε οικογένειες που πεινάνε.
19: Ναι.
18: Ακούω, ας πω. Αν τα δικά σου ρούχα
19: ναι.
18: κάνουν στην οικογένεια, πας να τα δώσεις.
19: Ναι.
18: Σίγουρα δεν έχουν πρόβλημα. Το φαγητό.
19: Σίγουρα.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28-31-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28-310-24-111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 0 2590.
6: Αλφα στους 104,7.
9: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Μωρό μου, γρήγορα, κρύψου την ντουλάπα. Ακούω τον άντρα μου να έρχεται.
13: Μα στην ντουλάπα θα ψάξει αμέσως.
12: Είναι αστυνομικός.
13: Α.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Εκκλησία έχετε πάει?
11: Αφού δεν ακούς.
10: Πήγατε...
12: Όχι.
10: Εγώ πήγα στον ακάθιστο.
12: Πήγες στον ακάθιστο?
11: Ναι.
12: Σοβαρά, γιατί?
10: Πήγα ρε φίλε, εκεί ονομαχτή να πούμε. Ήταν και κάτι γελούλες δίπλα μου εκείνα. Από τις 7 η ώρα
11: δεν καθόταν με τίποτα η γιαγιά.
10: Ναι, πήγε, τώρα... πήγε μία να κάτσει 90 χρόνια σε κάποια φάση λιποθύμηση, λέει κάπως, κάπως της ήρθε.
13: Ναι. Σιγκοπαίδι σου Λέντζλο! Εδώ να κάτσει το σύμνος!
12: Α, μάλιστα.
13: Σέλνουμε εδώ! Όρθια!
12: Σαν τον άλλον περπατούσε να πούμε και έλεγε, φώναζε φίλε χθες μέσα στον δρόμο. Λέει τι να την κάνουμε τη σκόνη από την Αφρική! Τι να την κάνουμε! Δεν γινότανε να έρθει από την Κολομβία!
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
9: Βαλεντίνο.
10: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι,

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Καλημέρα, για την αγγελία πήρα.
2: Ναι.
1: Τη μηχανή θέλω εγώ, το XT του 2000, με άδεια του 2001 που είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτήν. Και από ό,τι βλέπω εδώ, 700 ευρώ.
2: Εντάξει, αυτό λίγο έχει αλλάξει, γιατί είχε πρόβλημα τα κολάρα του καρμπιλάτερ και τα άλλαξα.
1: Τι κολάρα είχε?
2: Τα καρμπιλάτερ είχαν κόψει τα κολάρα.
1: Τώρα έχει κολάρα.
2: Έχει. Τα άλλαξα, αλλά αυτό έχει αλλάξει η τιμή δηλαδή λίγο. Είχα δώσει 50 ευρώ.
1: Για κολάρα, ε.
2: Ναι.
1: Φανταστείτε, άλλες δίνουν ένα κάρο λεφτά για πλαστικές.
2: Ναι.
1: Απίστευτο, εσείς 50 ευρώ για κολάρα. Έτσι είναι.
3: Αλφα FM 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
5: Ε, βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
4: Γκουρού?
5: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
4: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
5: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
4: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Είσαι εσύ, Αναστασία, που γιορτάζεις?
18: Σήμερα ναι, είμαι εγώ εσύ.
17: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
19: Πού βρίσκεσαι?
18: Πώς έρθει τώρα αυτό? Αν είμαι στην Άρτα ή στην Άρτα.
17: Δεν ξέρω. Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
18: Δεν ξέρω, Πολωνία.
17: Από την Πολωνία είμαι.
18: Α, μπράβο. Έστω, το θυμόμουν στην Άρτα. Ρε, αλήθεια, το θυμόσουν. Από πού δεν το θυμάμαι να το χαμηλώσω.
17: Το θυμόμουν, ναι, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
18: Ναι, την αγαπάω, η αλήθεια.
17: Ναι.
18: Την αγαπάω.
17: Και λέω τώρα... Ο
18: άντρας.
17: Καλά, καλά, καλά.
18: Τι έγινε με την εξέταση?
17: Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία. Με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
18: Για δάστονα.
17: Πάρτονα.
20: Καλημέρα.
18: Έλα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Γιώζεφε.
18: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
20: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ Γιώζεφ Βάντζικ είμαι άντρας. Πολύ, πολύ χαίρομαι.
18: Να είσαι
20: καλά, αγαπάω πάρα πολύ.
18: Να και τη τώρα... χαίρεσαι,
20: εγώ είμαι μόνιμα, έμεινα Πολωνία, τώρα έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
18: Α, ωραία.
20: Παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ, πολύ ωραία, η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο καλλιοπορδίτσα.
21: Να μην περάξει τον καυτερό.
18: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
20: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και Γιώζεφ
18: Βάντσικ. Ευχαριστώ, να σε καλά.
17: Έχει και τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
22: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
18: Κώστας καλά είναι ο άντρας μου.
22: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε με ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
23: Χρόνια πολλά!
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Α στους 104,7.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Λέγεται.
2: Γεια σας, κύριε Ανδρομάχη. Είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας χθες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
1: Είχαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
2: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας. Γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
2: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω να τον γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
3: 4.000!
2: Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας καλύπτει αυτό το ποσό. Είμαστε φυσικά.
1: Μήπως
2: είναι η φύση της δουλειάς
3: που σας τρομάζει.
2: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. Επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
3: 4.000!
2: Κοιτάξτε.
3: 4.000!
2: Ναι.
3: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
2: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
3: Ναι, αφού λέω το ποσό όμως, το σύνολο δεν με ακούει κανείς.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
3: 4.000! Λέω 4.000!
2: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
3: 4.000 λέω!
2: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
3: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
2: Πατέρα,
1: συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νυχιά. Θέλετε να το προτείνω κάποιον άλλον. Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω.
3: Εσύ δεν την πάρεις για μου.
2: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία. Λόγω της φύσης της δουλειάς.
3: Δώσ' την αντί, κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
1: Εσύ με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει εγώ να
3: αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
1: Γιατί δεν θα κόβετε εσείς.
3: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
1: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να το μεθάνουμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
3: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
1: Δεν το ακούτε. Ξέρω το γραφείο σας. Δεν...
3: Ωραία, πείτε μου τρία γραφεία τελετών που ξέρετε.
2: Μετάβαση.
1: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σου.
3: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού δηλαδή ξέρετε γραφεία τελετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνδημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
2: Ελαφρύ.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
3: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
2: Πατέρα, για τον άλλο κύριο.
1: Συγγνώμη, βάφετε και τα νύχια.
3: Σε κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
2: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν ορίζουμε.
3: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερες κυρίες το μόνιμο πάει.
2: Ναι, είναι μια και καλή.
1: Εντάξει, με
3: μόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
2: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
3: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα και είναι στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
1: Μου κάνετε πλάκα, έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
3: Όχι μη μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
1: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
3: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάστε καταρχάς.
2: Να κάνουμε ένα δοκιμάστε.
1: Μα δεν θέλω.
3: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε δεν σας
1: καλύτερε.
3: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
1: Ωραία, βγάζετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
3: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
2: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται.
3: Τι να σας πω,
1: πραγματικά μας... και πάλι.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλά και
2: πολλά χαιρετίσματα είχε.
3: Ότι σας κάνανε φάρσα!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM.
4: Μίξ. Ακούστε.

Wow, it's fucking loud.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
5: 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα ταμπέλα και χέστηκα πάνω μου.
11: Τι έγραφε, το βέσε δεν λειτουργεί.
12: ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
13: Πάρε βόα.
14: Σκυρό.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

καταλαβαίνω. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στάσου, δεν είσαι εντάξει. Να σε έχω ξεγράψει θα έπρεπε κανονικά. Νιώθω τόσο μόνος, δεν έχω στεριά κι ουρανό. Σε χρειάζομαι. Εννοείται ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μόνο μαυροδάφνη έχεις!
5: Ναι!
4: Καλή!
5: Καλή!
4: Από πείρας δεν παίζει τίποτα!
5: Ας πούμε, να κοινωνήσει να τελειώνουμε!
4: Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
6: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
4: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε. Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω και εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
7: Καλό στο αφεντικό! Καλό στο αφεντικό!
8: Προστείω ενθουσιασμός. Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίλιες για τους υπόλοιπους.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γαμώτο,
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω-γύρω να είμαι. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να είμαι. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
6: Τι πετάνε μου.
7: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτες στην πλησίασα και τη ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
8: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά! Έμπαμπα!
9: Έλα!
8: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα?
10: Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
9: Ναι.
10: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
11: Πες μου αλήθεια, πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
12: Δώσε μου λίγο χρόνο.
11: Δεν είσαι σίγουρος?
12: Μα δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα ποια είσαι.
8: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο?
10: Δεν ξέρω, ρε μαλακά, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
13: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
7: Σωστό.
13: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλογο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
10: Σεξ κανείς?
8: Σαν Ολυμπιονίκης.
10: Δηλαδή?
8: Κάθε 4 χρόνια.
7: Ναι, έτσι.
9: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
7: Τι φλάκες είσαστε.
9: Τι φλάκες.
7: Άντε τώρα, πρωί.
9: Δες όλα εγώ αυτά.
12: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
11: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
12: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
9: Παιδιά, έπρεπε να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
12: Ναι, ήταν πιο ωραίο το δικό μου.
9: Ναι,
12: τώρα βγάλουμε κι άλλο καλό.
7: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Παίζουμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Χθες τι έπαθα όμως, παιδιά. Μόλις τελειώσαμε, είχαμε κάτι γυρίσματα αυτά τα σκετσάκια.
5: Κάνατε τα σκετσάκια.
4: Ήμασταν σε μια περιοχή λίγο έτσι μακριά και σταματάω να φάω. Και μου πήρε να ήταν αυτός καινούριος σερβιτόρος. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του μέρα, δεν τον ρώτησα μετά. Του λέω μια χωριάτικη και αυτός μου φέρνει γκουροντομάτα. Και του λέω, φιλαράκι, του λέω, σου είπα χωριάτικη. Ναι. Και μου ρωτάει, τι να τη βάλω, λέει, για να γίνει χωριάτικη. Δεν το έσπανε, βάλεις ένα τσεμπέρι, λέω, βάλεις μια γκλίτσα, φόρα και ένα ταγάρι και φέρ' την, λέω.
5: Καλά του δε.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.